103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

lifetime.

0: Plus FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό

0: έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε!
0: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Κόμμα που έγινε ορειτά.
5: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
6: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου
11: στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, στο πιλωτήριο δηλαδή. Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης στο Cockpit. Έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Ήρθε και ο καφές, οπότε καλά θα πάει και αυτό.

Ελεύθερο το μικρόφωνο, όχι όπως στην Τουρκία. Βλέπω τώρα μπροστά μου το Μανώλη Κωστίδη. Σε 20 μήνες, σε 10 ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα διορίστηκε στην Τουρκία κρατική διοίκηση. Δημοκρατία μυρίζει στην Τουρκία.

Μέχρι τις 9 μαζί, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, ξέρετε πρέπει να κάνετε, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε εμβατήριο, έκερσης, everybody.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Καλημέρα στο Embassy. You know Embassy? Yes. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Ερήμανθο, στα Καλάβρητα, στην Αιγιάλια, στους πάνω από τα Βλάκη, στους Απεκεί, στους φίλους μας μας ακούν στην Αιτωλοκαρνανία και στα νησιά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το pelop.gr διαδικτυακά. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, το Σωτήριον έτος. Τον έχουμε μισάσει το μήνα, είμαστε ακριβώς στα μισά του Οκτώβρου που έλεγε και ο Σιμίτης κάποτε και προχωράμε προς τη δόξα ακάθεκτη.

Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχία σήμερα. Χρόνια πολλά στους Λουκιανούς και στις Λουκιανές. Και ιταλιστή θα το πω, buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso, φίλες και φίλοι. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου σήμερα, παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Διεθνής ημέρα αγρότησας, κοιτάξτε τώρα τι έχουν βγάλει οι αθεόφοβοι στον καπιταλισμό. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης και ημέρα υγείας του μαστού σήμερα, όλα αυτά μαζί.

Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 33, μια ακόμα ημέρα ξεκίνησε. Δύση ηλίου λέει εδώ, 6 και 48. Δυστυχώς σκοτεινιάζει πιο νωρίς. Φυρί-φυρί το πάει, να νυχτώνει πάλι από τις 5. Την άλλη εβδομάδα δεν αλλάζει η ώρα. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο νομίζω, θα κοιμηθούμε μια ώρα περισσότερο βέβαια, αλλά θα είναι σκοτάδι όπως είπα από νωρίς το απόγευμα. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην περιοχή μας είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 74%. 20 ταβάνι σήμερα, θα κάνει λίγο ψυχρούλα. Καιρός κυρίως νεφελώδης λέει στην Δυτική Ελλάδα. Χθες η θάλασσα, γιατί την κοίταγα από ψηλά, ήταν όλο προβατάκια, γεμάτο προβατάκια και προβατίνες και μπαμπ. Καλημέρα στον ντρονίστα μας, τον βιντεοδρόμο, βιντεογράφο, φωτογράφο, όλα τα πάντα, Κώστα Βικάτο, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2613-1215-30 στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα.

Ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την μεγάλη κυρία του τύπου, την μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, την αυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, με έτος ίδρυσης το 1886, 140 χρόνια ζωής είναι αυτά, μια ζωντανή ιστορία του τόπου και της χώρας. Η ουρανή είναι δική μας, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, όπως λένε και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας.

Έχει γενέθλια η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Ιδρύθηκε σαν σήμερα σαν Σχολείο των Τεχνών το 1837. Επίσης σαν σήμερα ο τεράστιος Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, ένα φίλο γερμανικής προελεύσεως. Στρατηγός Βελισάριος, ο οποίος μετά τη στάση του Νίκα, αφού κατέπνιξε τη στάση του Νίκα μέσα στο αίμα, ήρθε εδώ στα μέρη μας, στα Καλάβρετα, εκεί από πίσω τον Ερήμαθο, και ίδρυσε την Μονή Μακελαριάς. Γι' αυτό λέγεται Μακελαριάς. Έτσι, για να εξηλαιωθεί για τις σφαγές που είχαν γίνει τότε στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, της βασιλεύουσας πόλης.

Χρόνια πολλά, καλημέρα, χρόνια πολλά στα γενέθλιά της στην Ελένια Σπρογέρακα. Την πρόδωσε εδώ το Facebook στο φίλο μου, τον Τζόνι τον Τυροπάνη, που κι αυτός έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο στο Αίγιο που μας ακούει. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη μου, και στον Αντρέα τον Μαραμένο, το φροντιστή του Προμηθέα. Δεν είναι και τόσο χαρούμενο σε αυτό το διάστημα με τις εμφανίσεις του Προμηθέα, αλλά εγώ σε κάθε περίπτωση του λέω τα χρόνια πολλά. Καλημέρες επίσης στον Λεωνίδα τον Μαργαρίτη, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή μας μεταξύ πολλών άλλων, όπως η Σταυρούλα Πουλιάση. Καλημέρα, Σταυρούλα. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Βιζουάρη, το φίλο της Παναγής. Καλημέρα και σε όλο το Καβάλι Ρατέικο. Έτσι, μας ακούνε εκεί στο πρακτορείο ταξιδίων καθημερινά, από ό,τι βλέπω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Νικολάου. Και περαστικά στο Βασίλη το Χρυσαϊτή. Βασίλη μου, σιδερένιος, γρήγορη, ταχύ επιστροφή. Και επειδή μας ακούν και καλοί φίλοι ιερείς, μας ακούν και στον Άμβωνα, πολλές καλημέρες στις ευλογίες σας. Να έχουμε πατέρα Αθανάση Ελιακούβουλε εκεί στο όμορφο Αίγιο. Πατέρας Αθανάσιος, προϊστάμενος του ιερού του Μητροπολιτικού Ναού της Φανερωμένης στο Αίγιο. Καλημέρες. Και σε όλο το πανόραμα του Αιγείου, παρακαλώ. Μητσοτάκης πάει στις Βρυξέλλες. Ηρεμήσαν τα πράγματα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να ηρεμήσανε. Με μικρές προσδοκίες, αλλά με επίμονο το αίτημα η Ευρώπη να δώσει ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση. Με αυτό, με αυτά τα στοιχεία προσέρχεται σήμερα στη σύνοδο κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος χτες από τη Λάρισα σχολίασε ότι καμία εθνική κρίση, καμία εθνική ρύθμιση, συγγνώμη, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή κρίση, μια διεθνή επίθεση, και αυτό θα είναι το μήνυμά μου, είπε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπε ο Πρωθυπουργός.

πως θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα. Και αυτό πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές. Αυτό θα δηλώσει χαρακτηριστικά, μας λένε οι πηγές μας από το Μέγαρο Μαξίμου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων την πρόταση η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει για την Ελλάδα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα μέρος από το 1 δις εθνικών πόρων που προορίζονται για ενεργειακές επενδύσεις και εξαιρέθηκαν πρόσφατα από τη ρήτρα διαφυγής με απόφαση της Κομισιόν και να κατευθυνθούν για νέες παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών. Στήριξη που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την κυβέρνηση εξαιτίας του ότι η χώρα βρίσκεται, ας μην κρυβόμαστε, σε προεκλογική τροχιά και η ακρίβεια θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη στάση των πολιτών στην κάλπη. Ήδη μαθαίνω και ακούω και οσμίζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα δημοσκοπικά για την κυβέρνηση και παλεύει να ξεπεράσει το όριο του 25%. Διότι βεβαίως σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται η κυβέρνηση κοντά στο 30%, αλλά δεν έχω απόλυτα την ίδια εικόνα και από άλλες δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχουν αρκετές δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν, έτσι, και σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι καλή, πάει προς το 30% η κυβέρνηση, σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις όμως είναι οριακά στο 25%. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής η δημοσκοπήση και η ακρίβεια πάντα παίζει το ρόλο της. Πώς θα ξυπνήσω το πρωί, αν με πάρει ώρα στο τηλέφωνο, έχω ξυπνήσει, έχω πληρωθεί. Εντάξει, μωρέ, μπορεί να τον ψηφίσει το Μητσοτάκη. Έχω ξυπνήσει, δεν έχω πληρωθεί, με παίρνει όλο τηλέφωνο ότι θα ψηφίσετε. Ποιο Μητσοτάκη. Καταλάβατε. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής η δημοσκοπήση. Και αυτά αλλάζουν. Όχι από μήνα σε μήνα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, θα σας πω.

και ο καιρός είναι απέναντί μας, μου λέει ο φίλος ο Κώστας, και μου στέλνει φωτογραφίες εδώ από τη Ρόδο, με την κακοκαιρία που προξένησε μεγάλες καταστροφές, αλλά και στην Εύβοια, έτσι, και στην Εύβοια. Και στην Εύβοια. Και μάλιστα, τι να πω, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Εντάξει. Να μου λέει εδώ από κάτω, μου στέλνει τώρα γιατί ακούει, να χαίρεστε, λέει, τα πυροτεχνήματα της κυβέρνησης και, το έργο, και τα έργα φωτοδότες του Μπένου. Ντροπή σε μένα, ντροπή. Φαντάζομαι δεν το λες για μένα. Εντάξει, δεν το λέει για μένα, φαντάζομαι. Έτσι. Κυβερνώ εγώ αυτόν τον τόπο. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο?

Όχι, βλέπετε, παραδοσιακά διαβάζουμε όλα τα μηνύματα των ακροατών, αρκεί να μην είναι υβριστικά, έτσι. Κάποια είναι λίγο πιο έντονα, αλλά τα διαβάζουμε. Πιο πιπεράτα, αλλά τα διαβάζουμε, αρκεί να μην είναι υβριστικά. Εντάξει, φαντάζομαι τον ντροπή δεν πήγαινε σε μένα. Έχω την αίσθηση. Έτσι, δεν είμαι εγώ υπουργός υποδομών ή ξέρω εγώ κάτι άλλο.

Καλημέρα και στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Οργανώνεται, μαθαίνω, έστω και καθυστερημένα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ξυπνήσαν τα παιδιά. Φτιάχνουν κανένα τομέα εκεί πέρα. Μπας και δούμε προκοπή. Έτσι. Αλλά οι τομείς καλοί είναι, αλλά να δουλεύουν κιόλας. Να πηγαίνουν καμιά περιοδία εκεί στα Ζαρβουλέικα, τα προσφυγικά, του Μαρούδα, στην Αγιά, έτσι, στο Σαραβάλι, στην Κρίνη, την Οβριά, να πηγαίνουν καμιά περιοδία. Ε? Να μην κάθονται εκεί μόνο στην Αγίου Νικολάου να πίνουν καφέ. Νομίραλοι στο Πασόκ, δεν μπορώ να πω, τρέχουνε παντού. Τρέχουνε παντού. Παρότι είναι χαμηλά το Πασόκ δημοσκοπικά, δεν μπορώ να πω, είναι πολύ οργανωμένοι. Έτσι. Και να σας πω ότι αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε τον Δημήτρη Μάντζο, πρέπει να σας πω, και τον Μανώλη Κοτάκη αύριο. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε, επειδή κάναμε μια αναπροσαρμογή σήμερα στο πρόγραμμά μας. Επρόκειτο να είναι μαζί μας ο Άγγελος Γιαννάκης, δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Θα συνδεθούμε με τον Big Apple μέσω της τεχνολογίας, την άλλη άκρη του Ατλαντικού, να μας πούν εκεί οι ομογενείς πώς βλέπουν τώρα αυτό που έγινε με την Guilfoyle. Ένας πατρινός μάλιστα θα μας μιλήσει. Έτσι, πώς βλέπουν αυτό που έγινε με την αποχώρηση, καρατόμηση, απόλυση, αποκεφαλισμό, όπως θέλετε πείτε το, της Kimberly Guilfoyle από το αξίωμα της πρέσβυρας των USA, God bless the USA, στην Αθήνα, στην Ελλάδα.

Ναι, ναι, και έχουμε και, την, και το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να στέλνει, λέει, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μήνυμα. Έτσι, να ρίξει την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση το 1,40. Λέει η Ελλάς ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, απλώς αγοράζουν χρόνο. Μάλιστα. Η Ελλάς, στην Ελλάς του 2000, θυμάστε τι λέει πιο κάτω το τραγούδι, φοβερό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Είπα για Πασόκ, τσουπ εμφανίστηκε η Λεμονιά Νικολοπούλου. Καλημέρα στη Λεμονιά.

Καλημέρες, καλημέρες και στο Γαύρο, τον Νίκο, τον Τζούσι. Γαβρίλα μίλησε. Τώρα, ό,τι θα κάνετε με τον Ντόρσι. Ε, μετά το walk up, νέος πονοκέφαλος, Νίκο μου. Ε, εντάξει. Ντόρσι είναι αυτός. Δεν θέλει να το κάτι παραπάνω για να παίξει. Γιατί δεν το δίνετε. Όσο ασχολείστε με το τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό αν γυρίσει ο Νάν, γυαλίστε πρώτα τα δικά σας, Νίκο μου. Είναι ηχογραφημένο από το Διονύση του Στεφανόπουλο. Προχτές πότε ήταν Διονύση, το έχει ηχογραφήσει, το είχα ζητήσει. Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι διαστημικός και θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Έχει ηχογραφηθεί από τις 10-12 Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Το έχει ηχογραφήσει. Το θέλω παρακαλώ πολύ. Κάποια στιγμή εκεί προς το Μάιο να παίξει δυνατά με την ημερομηνία εγγραφής. Καθοτική Ευρωλίγα είναι ένας θεσμός τον οποίο, εντάξει, είναι όπως όταν κοιμάσαι, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να κοιμάσαι πάντα δεξιά. Πρέπει να στρίβεις και λίγο να πηγαίνεις και λίγο αριστερά. Έτσι, πρέπει να μοιράζεται η μπάλα, πρέπει να μοιράζεται το τόπι. Δεν μπορεί να το παίρνει κάθε χρόνο ο ίδιος. Πέρυσι ήταν η χρονιά του Ολυμπιακού. Και προχωράμε, εντάξει. Έτσι είναι το σύστημα, ο καπιταλισμός.

Πολύ κίνηση στους δρόμους της Πάτρας μου λένε τώρα. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Λογικό είναι, είναι η ώρα αιχμής, rush hour. Ο κόσμος πάει στις δουλειές του. Άφησε τα παιδάκια του στο σχολείο να μάθουν γράμματα του Θεού τα πράγματα. Και είναι όλοι στους δρόμους. Ψάχνουν για παρκάρισμα. Καταλαβαίνω τώρα την ταλαιπωρία που παίρνουν οι περισσότεροι από μας ακούν. Γι' αυτό τους κάνουμε και εμείς πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Βγήκε και το έγκριτο CNN, λέει, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη μητέρα όλων των βομβών. Η ΜΟΑΜ, την περίφημη ΜΟΑΜ, έτσι να το πω λίγο βλάχικα ελληνικά. Το σχεδιάζει, λέει ο Τραμπ, η Massive Ordnance Air Blast. Η μητέρα όλων των βομβών είναι αυτή η βόμβα. GPU Pavla 43 Pavla B. Θα χτυπήσει, λέει, θα χτυπήσουν οι ΗΠΑ το επόμενο διάστημα τις ενεργειακές υποδομές και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αν συμβεί αυτό, έχουμε μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και καταλαβαίνετε, όταν σας λέει ο Λαμπρόπουλος, μαζεύτε κανένα τρόφιμο για το χειμώνα, πάρτε κανένα ξύλο, γεμίστε πετρέλαιο, τα καλοριφέρ, πάρτε καμιά κονσέρβα, κάτι ξέρει που σας το λέει.

Ελλείψεις, λέει, δίζελ και το 2027. Και υψηλές τιμές και πληθωρισμός. Δεν τα λέω εγώ, να, εδώ. Σύμφωνα με το International Energy Agency, το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30, πάμε σε time out, μη σας μαυρίσω άλλο την ψυχή, πρωί-πρωί. Δεν έχετε πιει και καφέ, πάμε σε ένα time out και θα συνδεθούμε με την άλλη άκρη του Ατλαντικού να δούμε πώς βλέπουν οι ομογενείς, ένας πατρινός από την ομογένεια, τι αντιδράσεις υπάρχουν για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Thelove.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
13: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Κάτι γρατσα παλεύει εκεί στην κονσόλα μαζί με τον Κώστα τον Κύρη. Μέχρι τις 9 είμαστε μαζί σας και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τον έχουμε αφήσει τον άνθρωπο νυχτιάτικα εκεί, εδώ ξημέρωσε, εκεί πέρα είναι νύχτα. Πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πάμε, περνάμε και το Long Island, φτάνουμε στο νησί της, κατευθείαν στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στο Manhattan, έτσι, όπως λέει και το τραγούδι, First we take Manhattan, then we take the world. Και θα μιλήσουμε με τον καλό φίλο, πατρινό, τον Πάνο Παπαδόπουλο Σερέτη, για το πώς βλέπουν οι ομογενείς την αλλαγή που υπήρξε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Αν είναι καλό, αν είναι κακό, τι λέει η ομογένεια και τι βλέπουν οι ομογενείς εν ώψη της συνέχειας με τις τουρκικές προκλήσεις. Ήδη μάλιστα υποβλήθηκε, βλέπω εδώ τώρα στο Sky, έτοιμα ναύτεξ για το καλώδιο, και για τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Καλό βράδυ θα πω εγώ, Πάνο Παπαδόπουλε Σερέτη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Δεν σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, μια χαρά. Εδώ είναι η πόλη που never sleeps που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ. Και στο ίδιο μήκος κύματος βρισκόμαστε και εμείς. Είμαστε πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.
0: Μάλιστα. Είσαι ακριβώς στο κέντρο, είσαι στο Manhattan. Ποιο κέντρο δεν γίνεται, Times Square.
1: Times Square, βέβαια. Κέντρο στο 7ο λεωφόρο και 54 δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω το κεφάλι έκτο και βλέπω όλη την Times Square.
0: Λοιπόν, τι λέτε για την καρατόμηση της Κυμπερλίκης?
1: Βασικά, είχαμε και σήμερα, είμαι και στην ομάδα εθνικών εθνικών θεμάτων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων και το συζητήσαμε αυτό το θέμα νωρίτερα το απόγευμα. Η αποχώρηση της πρέσβυρας Κυμπερλής από την Αθήνα, εγώ πιστεύω ότι, και όλοι εμείς πιστεύουμε περισσότεροι βασικά, μια σημαντική εξέλιξη η οποία θα πρέπει να την εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει στα εθνικά μας θέματα. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να κρίνουμε αν η Guilfoyle είναι ένοχη ή αθώα για όσα της αποδίδονται.
0: Αυτό ερευνάτε?
1: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη και θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό που όμως πρέπει να εξετάσουμε, πιστεύω εμείς, είναι οι πιθανές πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Διότι αυτή δεν είναι μία απλώς διπλωματική εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προσωπικές σχέσεις, είχε πρόσβαση στο στενό πολιτικό περιβάλλον του Προέδρου, Τραμπ, το οποίο έδινε τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν ένας, θα έλεγα, πρόσθετος διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Αθηνών και Ουάσιγκτον. Αυτό μας βόλευε κατά κάποιο τρόπο. Και πιστεύω ότι η αποχώρησή της ενδέχεται να δημιουργήσει ένα προσωρινό κενό, είτε το θέλουμε είτε το όχι, ένα κενό και στο επίπεδο της επικοινωνίας μιλάω.
0: Ναι, για κανένα εξάμηνο τουλάχιστον για κανένα εξάμηνο.
1: Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν εξαρτώνται από πρόσωπα αλλά από κοινά στρατηγικά συμφέροντα και των δύο χωρών. Το έχουμε εξακριβώσει αυτό, είναι φως φανάρι, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, το βλέπουμε όλοι, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο και νοτιοανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στη στρατηγική θέση της Ελλάδος με την αποχώρηση ενός πρέσβη, αλλά εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι κατά πόσο η αμερικανική πολιτική θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα σαν βασικό στρατηγικό εταίρο.
0: Ερώτηση, ευθεία ερώτηση, έτσι με απλά να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Θεωρείτε εσείς ότι είχε μια πέρα, εντάξει, μπορεί κάποιος να διαφωνεί με το στυλ της ή με κάποιες επιλογές της στο πώς δίνεται ή που πάει, τι τραγούδια ακούει κλπ. Το αποτύπωμά της με βάση το αξίωμά της στην 11η περίπου θητεία της στην Αθήνα ήταν καλό για την Ελλάδα, βεβαίως εξυπηρετούσε τα αμερικάνικα συμφέροντα, αλλά ήταν καλό για την Ελλάδα, άφησε θετικό αποτύπωμα στη θητεία της για τον ελληνισμό, για τους Έλληνες.
1: Μιλάμε με τα έργα, δεν μιλάμε τώρα ούτε με το τι πιστεύω, ούτε με το τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, και νομίζω ότι είχε κάθετη, δηλαδή είχε άμεση συμμετοχή για τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο που δημιουργήθηκε από Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτό, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα νομίζω ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν, διότι ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος είναι ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας.
0: Mm-hmm.
1: Μέσω αυτού η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε βασική πύλη εισόδου υγροποιημένου αερίου που πιστεύουμε ότι αυτό, για αυτό το λόγο γίνεται, προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, προς πάνω αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι. Είχε ενεργό ρόλο πάνω, είχε ενεργό ρόλο και στις εξορίξεις που θα γίνουν, στις έρευνες, στις εξορίξεις στο Ιόνιο, και στις συμφωνίες που υπήρξαν για τις εξορίξεις στη χώρα μας, η κυρία Γκιουθόιλ.
1: Και τον έπαιξε αυτό το ρόλο πάρα πολύ καλά, διότι φυσικά αυτές ήταν και εντολές που είχε πάρει από εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα δηλαδή αυτό πρέπει να μπει στη δημόσια συζήτηση, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για το τι φόρεμα φορούσε, για το τι, πώς χαμογέλαγε, ποιες εκδηλώσεις πήγαινε,
0: αν έκανε μπότοξ ή αν είχε τον αργυρό φύλλο και τραγουδάγανε και ζητάνε.
1: Λοιπόν, αυτός ο κάθετος διάδρομος, εγώ πιστεύω αξιοποιεί υποδομές που επιτρέπουν τη μεταφορά του αερίου, του φυσικού αερίου, προς διπλή κατεύθυνση, και εκεί νομίζω έχει παιχθεί όλο το παιχνίδι που βγήκαν όλα αυτά στη φόρα τώρα τελευταία, γιατί το να βγαίνει κάτι και να δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα στο κύρος της Wall Street Journal τη συγκεκριμένη στιγμή έχει το σκοπό του και το ρόλο του, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ειδικά για κάτι που έγινε πριν πολλούς μήνες, έτσι. Αυτό έγινε.
1: Ακριβώς. Και περισσότερο από μήνες. Λοιπόν, αυτό το, εγώ πιστεύω ότι εκεί το χεράκι του το έχει βάλει και η Τουρκία. Το χεράκι του το έχει βάλει σίγουρα η Τουρκία. Ας πούμε, διότι η Τουρκία στην εξωτερική πολιτική έχει σύστημα, έχει οργάνωση, δίνει χρήματα. Δεν είναι τώρα όπως. Εντάξει, δεν θέλω να υποβιβάσω την εξωτερική πολιτική της δικής μας χώρας, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο η Τουρκία, να πω το λιγότερο που θα μπορούσα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή μου δίνεις πάσα. Έρχονται διάμεσες εκλογές, υπάρχουν Τούρκοι εκεί ψηφοφόροι, είναι μεγάλο το μέγεθος, ο αριθμός είναι περισσότεροι από εμάς. Δεν νομίζω, για πες μας, έχουν
1: δει. Πολύ λιγότεροι, πολύ λιγότεροι. Και βασικά ο Τραμπ αυτό που την κίνηση που έκανε τώρα την έκανε όχι για να ευχαριστήσει, να δυσαρεστήσει τους Έλληνες ψηφοφόρους, το έκανε για να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους του ΜΑΓΑ, το οποίο θα και νομίζω ότι στο κράταγε, γιατί ήταν μέσα στην οικογένειά του, έβγαινε με το γιο του και τα πήρε στο κρανίο, να πω έτσι απλά, για αυτή τη βλακεία, ξέρω εγώ, που αν είναι σωστό, δεν ξέρω,
0: ναι, αν είναι αληθή,
1: που έκανε και τον έκθεσε, γιατί αυτός εκτίθεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: και γι' αυτό την καρατόμησε άμεσα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν, σου λέει, εσύ είσαι μέσα στην οικογένειά μου, παρότι το διαψεύδει ότι ήταν μέλος της οικογένειάς του, ήταν αραβωνιασμένη με τον
1: ναι,
0: γιο του. Ναι, ένα διάστημα.
1: Πάντως θέλω να επιμείνω στο θέμα της τουρκικής παραμέτρου, δηλαδή. Ναι. Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και χρόνια να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός ενεργειακός κόσμος της περιοχής, και υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ναι.
1: Διαθέτει ήδη σημαντικές ενεργειακές υποδομές. διεθνείς διασυνδέσεις και δυνατότητες εισαγωγή φυσικού αερίου και ό,τι κάνουμε εμείς προσπαθεί να το κάνει καλύτερα. Πώς ήταν με το μπάσκετ, πώς με το ποδόσφαιρο, το ίδιο κάνει και με το φυσικό αέριο. Δηλαδή να πει πιο μπροστά από εμάς, ας πούμε. Είδε ότι εκεί γίνεται προχείρηση στην Αλεξανδρούπολη και εγώ θα το κάνω πιο μεγάλο, πιο καλύτερα, πιο φτηνό, πιο γρήγορα, ας πούμε. Ναι. Οπότε οποιαδήποτε, και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει και τουρκικός διαδάκτυλος μέσα του Μπαράκ, ο οποίος αυτός προσπαθεί να προωθήσει τον αγωγό από κάτω από Σαουδική Αραβία μέσω Ιράκ, Συρίας, να το φέρει επάνω. Εδώ πιστεύουμε όλοι και έχει ακουστεί τα τελευταία 24 ώρα ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια μίζα που θα πάρει αυτός αν προωθηθεί αυτός ο αγωγός. Λοιπόν, επομένως οποιοδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε η Τουρκία να δημιουργήσει στο σχεδιασμό του κάθε του διαδρόμου, mm-hmm. Της προσφέρει ευκαιρίες να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα είναι και κάτι άλλο τώρα. Μιλάμε, εντάξει, έχουμε φύγει από την Κυβέρνηση, μιλάμε για τον αγωγό. Ένα άλλο πράγμα που εμένα μου δημιουργεί ερωτηματικά είναι ότι η δυνατότητα του μεταφορά φυσικού αερίου αυτού του αγωγού είναι αμφίδρομη. Δηλαδή προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα μπορούσε δηλαδή στο μέλλον, για παράδειγμα, να αξιοποιηθεί το ευρύτερο δίκτυο της μεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, οπότε το ερώτημα που αξίζει, υπάρχει κάποιος κρυφός σχεδιασμός το οποίο σε κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί και η αντίστροφη προσφορά αερίου, δηλαδή από τα νότια προς τα βόρεια και μετά σε κάποια στιγμή από τα βόρεια προς τα νότια. Δεν ξέρω, το βάζω απλώς σαν ερώτημα.
0: Το κρατάμε λοιπόν το ερώτημα.
1: Οι ειδικοί ξέρουν να μας πούνε. Αλλά τώρα για τον ελληνισμό, για την ομογένεια που μου είπες, στην ομογένεια υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μας. Πάνω απ' όλα, δηλαδή, από κόμματα, από ομάδες και από θρησκεία, θα έλεγα, για μας, και το λέω και το διαλαλώ, πρέπει να είναι η πατρίδα. Το εθνικό συμφέρον μας είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και η ομογένεια διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτει επιστήμονες, επιχειρηματίες, προσωπικότητες, και θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει μια διαρκή συνεργασία με το Κογκρέσο, και υπάρχει και με το State Department, και υπάρχει αυτή η συνεργασία και η επιβολή και προτάσεων, ιδεών, και φυσικά τα εθνικά μας θέματα τα θέτουμε συνέχεια στο τραπέζι, ας πούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο ελληνισμός της Αμερικής μπορεί να αποτελέσει μια σταθερή γέφυρα στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γι' αυτό απαιτείται συνέχεια οργάνωση και μακροπρόθεσμο συνδυασμό, δηλαδή να συνεργάζεται η ομογένεια με την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι να έρχονται εδώ μόνο για φωτογραφίες, παρελάσεις και καλημέρες και καλησπέρες. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια πιο σημαντική συνεργασία.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό.
1: Γελάς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και ο κόσμος δεν είναι όλοι Αμερικανάκοι. Ο κόσμος εδώ είναι σε επίπεδο το οποίο καταλαβαίνει, κατανοεί, βλέπει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Μα αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το συμφέρον της χώρας, της πατρίδας μας, και τα άλλα τα βλέπουμε δευτερεύον.
0: Πες μας και ένα σχόλιο, γιατί κάναμε ένα σχόλιο για τις ενδιάμεσες εκλογές. Πότε είναι καταρχήν?
1: Είναι νομίζω 3 Νοεμβρίου.
0: 3 Νοεμβρίου, μετά το Halloween.
1: Ναι, μετά το Halloween, ναι, 3 Νοεμβρίου. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Ο κόσμος, κοίταξε, ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Πήγα και έβαλα χτες πετρέλαιο στο φορτηγό της δουλειάς μου, ας πούμε, που έχω να βάλω πάνω από χρόνο, διότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ προσωπικά. Ναι. Αλλά έτυχε να πάω μια βόλτα, γιατί έτσι μου άρεσε. Και έβαλα πετρέλαιο με 7 δολάρια και 10 λεπτά. Τελευταία φορά που είχα βάλει πετρέλαιο ήταν 3,80.
0: Διπλάσια τιμή.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά. Οπότε ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, τι λέει ο Τραμπ. Και βασικά, και ο Τραμπ πιστεύω ότι ενώ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πλέον
0: το έχει χάσει από το Ιράν και μετά λίγο το έχει χάσει την μπάλα λίγο.
1: έχει χάσει την μπάλα, το διαχειρίζεται σαν επιχειρηματική πράξη.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι επιχειρηματική πράξη. Μιλάς τώρα, παίζεις με ζωές, παίζεις με χώρες, παίζεις με παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι αν και υπάρχει χαλιναγώγηση από πίσω, με τα δόντια κρατάνε όλοι, ο Ρούμπιο, ο ένας ο άλλος έχει.
0: Ο Ρούμπιο νομίζω ότι είναι ο παίκτης κλειδί που ευτυχώς υπάρχει, για πολλούς λόγους ευτυχώς υπάρχει. Και νομίζω ότι αν θα κονταριστεί με τον Βάντς εντός εισαγωγικών για τη διαδοχή του Τραμπ στο άμεσο μέλλον. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
1: Νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι παρασάγκας ανώτερος ο Ρούμπιο.
0: Είναι ο ανώτερος ο Ρούμπιο.
1: Ναι. Είναι ανώτερος, δηλαδή ο άνθρωπος έχει έρθει εδώ μικρό παιδί μετανάστης, έχει φάει το κυνήγι στο πετσί του, ας πούμε, από την κομμουνιστική Κούβα, οι γονείς του υπέφεραν, δηλαδή μιλάμε ότι έχει από μικρός 25 χρονών, είχε εκλεκτεί πρώτη φορά, είναι πολιτικός με όραμα, με ήθος, με σχέδιο, και νομίζω ότι είναι και ο πιο κατάλληλος, τη γνώμη μου προσωπικά, ναι, για να διοικήσει την Αμερική, διότι από την άλλη πλευρά δεν βλέπω καμία. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν πάντοτε δημοκρατικός.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι όπως ένα φίλο μου Μπασοκατζή που μίλαγα και ναι, μου έλεγε, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις την κατάδια μας. Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι, έχει χάσει το Δημοκρατικό Κόμμα τις αξίες,
1: ναι,
0: που είχε,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Έχει χάσει όχι, ναι, μόνο τις αρχές,
0: ναι, ναι,
1: το ήθος του,
0: ναι, ναι,
1: το όραμά του.
0: Έχει φύγει πολύ αριστερά χωρίς λόγο. Αυτό λένε όλοι οι φίλοι μου και εμένα στην Αμερική. Φαντάζομαι το λένε και οι δικοί σου φίλοι.
1: Δεν ξέρω αν θα το έλεγα αριστερά. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, σε ενδιαφέρει, γιατί όταν ο άλλος λέει, εγώ θα δώσω στον κόσμο δουλειές, θα δώσω στον κόσμο, ξέρω εγώ, φορολογική απαλλαγή, θα κατεβάσω το κόστος των τροφίμων. Αυτό τι είναι, είναι αριστερό ή δεξιό, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ίδιο και στην Ελλάδα, ας πούμε. Τι σημαίνει αριστερά και δεξιά πλέον? Έχουμε χάσει
0: είναι
1: και ισότητα. Αυτός δηλαδή, αυτοί που λέγανε ότι είναι για το λαό,
0: ναι,
1: και έχουμε πολλά παραδείγματα, δεν είναι για το λαό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι για το λαό. Εγώ έχω πάει και στην Κούβα και έχω ζήσει 10 μέρες εκεί μέσα σε σπίτι. Λοιπόν, άμα μιλάμε ότι αυτό το σύστημα είναι υπέρ του λαού, συγγνώμη φίλε, έχεις κάνει μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Πήγαινε,
0: ναι,
1: να δει. Άμα πιστεύεις εσύ, οποιοδήποτε, δεν λέω σε ένα προσωπικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: οποιοδήποτε πιστεύει ότι αυτό το σύστημα είναι σύστημα το οποίο είναι για το λαό, για τον προλετάριο, για πήγαινε να δεις, σε προκαλώ, πήγαινε να δεις πώς ζει ο λαός εκεί και μην μου πεις φταίνε οι σκυρώσεις. Γιατί οι αυτοί που είναι στο κύκλωμα μέσα περνάνε ζωή και κότα.
0: Ναι, ναι.
1: Τους βλέπεις με τα ωραία τους αμάξια, με τα ρολόγια τους, με τα αντίτα στα παπούτσα τους, με. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν,
0: όποιος χάνει, ναι, υπάρχει μια παράδοση, όποιος χάνει τις ενδιάμεσες εκλογές, πάντως κερδίζει τις εθνικές εκλογές στο USA. Οπότε αν πούμε, ας πούμε, ότι ο Τραμπ μάλλον θα τις χάσει στις ενδιάμεσες εκλογές, η παράδοση τον θέλει φαβορή μετά για τις εθνικές εκλογές. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα λίγο καφενιακή.
1: Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξαναβάλει για,
0: ναι,
1: πρόεδρος,
0: ναι,
1: σίγουρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για, μιλάμε για ρεπουμπλικανικό κόμμα, και
0: ναι,
1: έχουμε έναν Ρούμπιο, γιατί νομίζω είναι ο πιο ικανός από όλο αυτό το ΣΥΦ,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: συνάφεια.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και με τους δημοκρατικούς και θα κρίνουμε. Αλλά από ό,τι ακούγεται.
0: Ποιος ακούγεται για εκεί? Ποιος ακούγεται για τους δημοκρατικούς?
1: Ναι, πάλι για την.
0: Για την Κάμαλα. Κάμαλα, χάρη.
1: Κάμαλα, πάλι.
0: Εντάξει,
1: ναι, πάλι προ τα εκεί πάνε. Δηλαδή το θεωρώ πάλι.
0: Δηλαδή στο δίδυμο Ρούμπιο Κάμαλα χάρη, νομίζω ο Ρούμπιο υπερέχει παρασάκι.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει.
0: Τον είδαμε και στην Ακρόπολη. Είναι εμβληματική φιγούρα, Ρούμπιο. Τώρα τι να λέμε. Είναι, ναι, κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει πάνω μου για να σε αφήσω να κοιμηθείς. Γιατί εκεί πέρα τώρα πάει 2 η ώρα. Πάει 2 η ώρα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θες να στείλεις ένα μήνυμα? Ένα μήνυμα στους ακροατές μας για να κλείσουμε.
1: Το μήνυμα είναι ότι θέλω αυτό που το συνέστημα που νιώθουμε εμείς σαν ομογενείς να το περάσουμε και στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, να βάζουμε πρώτα από πάνω την πατρίδα μας, τη χώρα μας, γιατί οι προγονείς μας δώσανε το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να λέμε ό,τι θέλουμε και μετά τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό βράδυ στο Μανχάταν, στην 7η λεωφόρο. Πού είσαι, δηλαδή, είσαι κοντά στη συγγυγεία των θεάτρων, είσαι, πού είσαι εκεί στο...
1: Ακριβώς, απέναντι έχω θέατρα.
0: Ναι, κάτι ξέρουμε. Είσαι κοντά στο Times Square.
1: Ναι, βγάζουμε, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν εδώ και καλούμε, γιατί μένει και ο αδερφός μου στο ιδιοκτήριο, καλούμε φίλους και συγγενείς, μαζευόμαστε 70-80 άτομα και βασικά βλέπεις κάτω τον κόσμο αυτούς που μαζεύονται για να γιορτάσουν, αν τη βγάζεις το κεφάλι σου από το παράθυρο βλέπεις την μπάλα στη Times Square, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Σου στείλω φωτογραφίες.
0: Να μου στείλεις, να μου στείλεις οπωσδήποτε.
1: Θα σε δω τον Νοέμβριο από κοντά.
0: Θα με δεις. Καλό βράδυ εκεί και είμαστε πάντα δίπλα. Καλημέρες. Καλό βράδυ. Καλημέρες και καλό βράδυ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, έτσι, φτάσαμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν. Λοιπόν, τα είπε όλα ο Πάνος Παπαδόπουλος Ερέτης για το τι γίνεται με την ομογένεια, πώς βλέπει την καρατόμηση της Kimberly Guilfoyle, αλλά είπαμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Να διαβάσω κάποια μηνύματα. Η Αγία Σοφία μπλοκαρισμένη από τη λαϊκή και τα σχολεία, μου λέει ο Άγγελος Γιαναράκης. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Σε λίγη ώρα, πιάνει τη σκυτάλη ο Γιώργος Παπατριανταφύλου. Και βλέπω έχει καλεσμένους τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δυνατή παρουσία. Και βεβαίως, επειδή ξεκίνησε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, αδιατίθεται, έχει και τη Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Είναι πολύ χρήσιμα όλα όσα θα μας πει. Την φιλοξενούμε συχνά πυκνά στις εκπομπές μας, ο Γιώργος δηλαδή. Και μας δίνει το στίγμα για το πώς είναι τα πράγματα και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κλείνουμε, η ώρα πάει 9. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που τελείωσε το γρατσαπάλευμα με τον Κώστα τον Κύριε εκεί στην κονσόλα και είχε την επιμέλεια της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Έρχεται Γιώργος Παπατριανταφύλου με την εκπομπή «Πίσω από το προφανές». Έτσι έχει ένα μυστήριο τίτλος το όνομα της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ.

0: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
0: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Πελοπόννησος FM 103,9. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με ροκές. Με ροκιά έκλεισε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος με Kiss I Was Made for Loving You. Εδώ τώρα είναι ο Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Πελοπόννησος FM 103,9. Πέμπτη, στο κέντρο ακριβώς του Οκτωβρίου, 15 Οκτωβρίου, και στο κέντρο ακριβώς στα μέσα του φθινοπόρου. Με το πετρέλαιο να παίρνει τα πάνω του, θα έχουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα και σήμερα να μας εξηγήσει, η πρόεδρος των Βενζινοπολών του Λεκανοπεδιωτικής, όπου η κυρία Ζάγκα γενικά είναι έτσι χύμαρος στις δηλώσεις της. Έχει πάρα πολύ καλή εικόνα για τα καύσιμα. Είναι δεκαετίες στο επάγγελμα των καυσίμων. Έχει και δικό της πρατήριο και θα μας τα πει, νομίζω, όπως πρέπει. Η εκπομπή λέγεται «Πίσω από το προφανές». Και κάνουμε προσπάθεια να διεισδύουμε πολύ πίσω από αυτό που φαίνεται στην επικαιρότητα. Δηλαδή το πάμε σε βάθος τέτοιο που να μπορούμε να καταλάβουμε τι υπάρχει, τι στρατηγικές, τι μπορεί να εννοεί ο κάθε βουλευτής, ο κάθε πολιτικός.

0: Δεν κινούμαστε όμως μόνο στον χώρο της πολιτικής, αλλά και της τέχνης, ευρύτερα της επιστήμης. Έχουμε πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερως δυνατά και νομίζω και ενδιαφέροντα. Πίσω από το προφανές και ο Διονύσης Στεφανόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην παραγωγή της εκπομπής αυτής. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα και αύριο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδος, καθώς τώρα, προσέξτε, ο Πρωθυπουργός θα πιέσει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εχθές από τη Λάρισα, ούτως ώστε στον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών να μπορέσουν να εκταμιευθούν κονδύλια, όπως είπε χαρακτηριστικά, και όχι μόνο η άμυνα, οι εξοπλισμοί και η καινοτομία, να παίρνει από την κοινωνική πολιτική χρήματα. Θα πρέπει αυτό να εξορθολογιστεί, δήλωσε ο ίδιος. Θα το διεκδικήσει και θα το ζητήσει από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνάντηση. Η Ευρώπη γενικά περνάει δύσκολες στιγμές. Το πρώτο είναι αυτό το περιφημολογούμενο που πάντα λέμε τα τελευταία χρόνια, που έχουν ξεσπάσει αλλεπάλληλες κοινωνικές, οικονομικές, ενεργειακές κρίσεις, και σίγουρα εδώ η Ευρώπη δεν έχει δείξει την ταυτότητα που θα έπρεπε να δείξει, την πυγμή αλλά και την ολιστική στρατηγική, τη συνοχή που θα έπρεπε οι χώρες της Ευρώπης να διεκδικούν. Υπάρχει μια χρηστή διαχείριση κονδυλίων, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, αυτό είναι γεγονός σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ως προς την ένταση που θα έπρεπε η Ευρώπη και την πυγμή να δείχνει στις αποφάσεις της και ειδικά στην κοινωνική πολιτική, εκεί υπάρχει πρόβλημα κατά γενική ομολογία και των Ευρωπαίων ηγετών και θα πρέπει αυτό να ισχυροποιηθεί. Ο πόλεμος ο Ρωσο-Ουκρανικός δείχνει να κρατά πολύ γερά ακόμα. Υπάρχουν δηλώσεις σημαντικές και ακραίες υπό την έννοια ότι δείχνουν η ένταση να μην μειώνεται, από τον Ουκρανό πρόεδρο τον Ζελένσκι, ο οποίος τώρα βρίσκεται εναντίον του Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ έχει περάσει, είναι η περίοδος που περνάει από τη μία συμμαχία στην άλλη. Κάποια φεγγάρια είναι με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, κάποια άλλα φεγγάρια είναι με τον Βλάντιμιρ Ζελένσκι. Αυτή τη στιγμή είπε ο Ζελένσκι ότι θα επιτεθεί στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Δέχεται η Ουκρανία βομβαρδισμούς από τη Ρωσία και το μέτωπο αυτό δεν λέει να κοπάσει, δεν λέει να σιγάσει, και οι κρίσεις που δημιουργούνται είναι πάρα πολλές. Είναι στην ενέργεια, είναι στα καύσιμα, στη γενική αναστάτωση που υπάρχει ευρύτερα. Περνάει και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Αναλογιζόμενοι ότι 1,5-2 χρόνια πριν ήμασταν στο 1,10. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες βέβαια για να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Ήταν η χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού με την Guilfoyle, την πρώην Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία τελικά αποχωρεί. Έχει ήδη πάρθει από τα καθήκοντά της. Έρχονται συνεχώς διάφορα στην επιφάνεια ότι προσπάθησε η ίδια η Guilfoyle να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Και αυτό προσπάθησε να το πει και στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών όταν βρέθηκε στην χώρα μας, ούτως ώστε να τον πείσει να μην βγει στη δημοσιότητα το ατόπιμα αυτό. Άρα λοιπόν ένα τα τρωτά σημεία και τα σκάνδαλα, καθώς υπάρχει και δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας που την χαρακτηρίζει την πρώην Αμερικανίδα πρέσβη ως την πριγκίπισσα, τη βασίλισσα των σκανδάλων, και αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια πάρα πολλά. Λοιπόν, προσέχετε πάρα πολύ, καθώς η επιτίδη και όσα συμβαίνουν, κυρίως σε ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους τεχνικούς είτε του ΔΔΕ είτε διαφόρων άλλων οργανισμών, αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά από ανθρώπους ανυπεράσπιστους. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα αυτό, καθώς χάνονται περιουσίες και θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε μέτρα και να ελεγχθούν οι μηχανισμοί αυτοί που φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο να παίρνουν και να παλωτριώνουν περιουσίες αθώων ανθρώπων. Έχουμε πάρα πολλά ειδήσεις, αλλά τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Κύριε Ζαχαριάδη, τα φώτα της δημοσιότητας επάνω σας την τελευταία εβδομάδα. Δηλώσατε πρόσφατα ότι θα προσχωρήσετε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχει περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από τότε που αποχώρησα για λόγους πολιτικής τοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσω. Δεν νομίζω ότι εξήγησα αναλυτικά τους λόγους. Βλέπω ότι μπροστά μας έχουμε το 2027 μια μεγάλη πολιτική μάχη, μια μεγάλη πολιτική σύγκρουση με επίκεντρο τις εκλογές. Και επειδή πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα χρειάζεται και πολιτική αλλαγή, αλλά και προοδευτική αλλαγή στην κατεύθυνση του περιεχομένου της ασκούμενης πολιτικής, θεωρώ ότι αυτός ο οποίος έχει τις πολιτικές δυνατότητες, την εντυμότητα, την αξιοπιστία, την εμπειρία να μπορέσει να πετύχει μια τέτοια πολιτική ανατροπή, που σπέβδω να σας πω είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα το οποίο έχει συγκροτήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και εντάσσομαι ως μέλος σε αυτή την προσπάθεια γιατί θέλω να βοηθήσω.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, γύρονται η εκπομπή μας, καταρχάς ο τίτλος εκπομπής είναι πίσω από το προφανές και προσπαθούμε πάντα να φτάσουμε σε βάθος. Γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα, καθώς θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ, με την πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτετε και την ικανότητα και δυνότητά σας να παράγετε και πολιτικές απόψεις, τεκμηριώνετε πάντα το λόγο σας. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, πλέον η κοινοβουλευτική του ομάδα απαρτίζεται από 9 ή 8 νομίζω βουλευτές αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι γίνεται και υπάρχει τέτοια αποδρομή στην πλειοψηφία τους, οι βουλευτές προσχωρούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού πιστεύετε θα οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι η πορεία του και όσο κατευθυνόμαστε προς τις εκλογές?
1: Κύριε Παπαδριανταφύλου, εγώ κοιτάζω μόνο μπροστά, δεν κοιτάζω προς τα πίσω, δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή την έννοια δεν έχω κάτι να πω περισσότερο από αυτά τα οποία είπα όταν αποχώρησα. Εμάς μας ενδιαφέρει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συσπήρωση μέσα στο κόμμα μας και γύρω από το κόμμα μας, να υπάρξει μια πανστρατιά στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, προκειμένου αυτό που σας είπα πριν, ως δύσκολο πολιτικό στόχο, δηλαδή την πολιτική αλλαγή στις εκλογές, να γίνει εφικτός. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα αυτά δεν είναι κόμματα τα οποία είναι αντιπαραθετικά ως προς εμάς, δεν είναι εχθρικά κόμματα. Με αυτήν την έννοια εμείς επικεντρώνουμε τα πειρά μας στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Καταρχάς, η Ελλάς βλέπετε δημοσκοπικά, σταθεροποιείται πιθανότατα, αν και ο κύριος Βασιλιάδης μας είπε ότι δεν είναι σίγουρη η δεύτερη θέση, δείχνει να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση. Πώς πιστεύετε πως θα εξελιχθεί, με δεδομένο ότι δημοσκοπικά πάντα το κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο Ελλάς? Δημοσκοπικά πάντα είναι γύρω στο 30, δεν έχει αυτοδυναμία σύμφωνα με την κατανομή των εδρών. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι η πορεία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα όσο πηγαίνουμε και στις εκλογές όταν θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 27?
1: Κοιτάξτε, πολιτικά η κατάσταση είναι ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη. Δηλαδή, είναι απολύτως σαφές κατά την άποψή μου ότι μπαίνοντας στο χειμώνα μπορούμε να έχουμε μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις. Γι' αυτό και εγώ σας είπα ότι ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση, παρόλο που αυτό σήμερα φαίνεται να είναι δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα κρυθούν στο πεδίο της πολιτικής. Η συμπαράταξη είναι ένα νέο κόμμα λίγων μηνών. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να κρυθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ή εγώ θα σας έλεγα και στον πρώτο χρόνο που μάλλον θα έχουν γίνει εκλογές και τα λοιπά. Χρειάζεται βάθος χρόνου για να μπορέσει να συγκροτηθεί και να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία ένα καινούριο κόμμα, και εκεί εμείς θα δώσουμε τη μάχη και στο προγραμματικό πεδίο αλλά και στο πεδίο της κοινωνικής οργάνωσης.
0: Μάλιστα. Θέτω το εξής ερώτημα. Χρησιμοποιήσατε δύο λέξεις και έντονα, και αυτό όντως περιραίει και στην ελληνική κοινωνία. Ένα νέο κόμμα, ένα καινούριο κόμμα. Εδώ παρατηρούμε ότι οι προσχωρήσεις διαρκώς αποτελούνται από ανθρώπους που έχουν ήδη βρεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν σε πολλά επίπεδα συνεργασία και στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, επί της ουσίας και το κοινό, η κοινή γνώμη και στις δημοσκοπήσεις αναφέρει ότι Είναι περίπου ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε να πείτε για αυτό? Υπάρχει η περιφημολογούμενη ανανέωση? Περνάμε σε μια νέα σελίδα ή τελικά πάμε σε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα υπάρχει. Με ρωτήσατε προηγουμένως ποια η γνώμη μου και τα λοιπά. Και απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και τους γνωρίζετε. Βεβαίως, είναι λογικό όταν ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα πολιτικό βήμα και ιδρύει ένα νέο κόμμα. Πολλοί από εμάς που τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν στον ΣΥΡΙΖΑ να τον ακολουθήσουμε πολιτικά. Άρα βεβαίως και για μας υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι ανθρώπων, στελεχών, υποστηρικτών της παράταξης που ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα στο εγχείρημα της Ελλάδας. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο έχει κατευθυνθεί προς το Πασόκ. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναδιάταξη στον ενιαίο παλαιό χώρο που βρισκόμασταν όλοι μαζί, και στο μέλλον θα φανεί και θα κριθεί εάν είχε δίκιο, ποιος είχε δίκιο, πόσο είχε δίκιο κτλ. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να εντοπίσει σήμερα μια συνέχεια. Τώρα η Ελλάς από τα πράγματα είναι ένα νέο κόμμα, το βλέπετε και από τους τομεάρχες της και από τα στελέχη τα οποία εκπροσωπούν στην τηλεόραση κτλ. Εφόσον όμως κάνει ένα κάλεσμα στην κοινωνία, στον προοδευτικό κόσμο και στο δημοκρατικό κόσμο, είναι λογικό ότι κάποιοι ανταποκρινόμαστε σε αυτό το κάλεσμα. Άρα για εμάς είναι και τομή στην πολιτική μας διαδρομή, είναι όμως από τα πράγματα και μια συνέχεια. Δηλαδή το αξιακό πολιτικό φορτίο και το ιδεολογικό πολιτικό φορτίο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ως αφετηρία η Ελλάς, εμένα είναι η διαδρομή μου στα πολιτικά πράγματα και η παρακαταθήκη μου από 17 χρονών που οργανώθηκα στο συνασπισμό. Δεν θεωρώ ότι έχω αλλάξει αξίες.
0: Όχι βέβαια, και αυτό είναι γεγονός. Όπως και του Προέδρου και του κ. Τσίπρα, οι αξίες φυσικά και δεν αλλάζουν, ούτε η ιδεολογία, και δεν είναι και σωστό. Τι είναι όμως το καινούριο που φέρνει η Ελλάς σχετικά με το πολιτικό γίγνεσθε στη χώρα μας? Ποιο είναι το διακύβευμα, το νέο διακύβευμα που διαφοροποιείται πρώτο απ' όλα από τον παλιό, από τον ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, γιατί υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ποιο είναι αυτό που η κοινή γνώμη θα αντιληφθεί ως το νέο, το καινοτόμο, το καινούργιο, το οποίο έρχεται να ανοίξει μια παράταξη της κεντροαριστεράς?
1: Κοιτάξτε, αυτό κρίνεται από τις προγραμματικές θέσεις, από τις τοποθετήσεις, από τον τρόπο συγκρότησης και οργάνωσης του κόμματος. Εγώ νομίζω ότι σε μια συνέχεια παράδοσης του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, η Ελλάς προσπαθεί να κάνει μια τομή και μια νέα συσπήρωση των πολιτικών και ιδεολογικών και αξιακών ρευμάτων της ιστορικής αριστεράς, με τις διάφορες εκδοχές της από τη ριζοσπαστική, την ανανεωτική και ούτω καθεξής, στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, και μέσα από αυτή την όσμωση να συνθέσει μια νέα πολιτική δυναμική, ώστε να μπορέσει να υπάρξει πλειοψηφικό προοδευτικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία ξανά. Αυτός είναι ο στόχος της συμπαράταξης. Τώρα αυτό εξειδικεύεται σε πολιτικές προτάσεις, σε προγραμματικές επεξεργασίες και ούτω καθεξής. Και βέβαια θέλει ένα χρονικό διάστημα για να κριθεί από τον ελληνικό λαό αν αυτό το οποίο προτείνει η συμπαράταξη, και πέρα από τις δημοσκοπήσεις που είναι σταθερά δεύτερη από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι θελκτικό στην κάλπη και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, εγώ προσωπικά θαυμάζω τις τοποθετήσεις σας, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι πάντα τεκμηριωμένες. Άσχετα αν κάποιος συμφωνεί όχι μαζί σας, δεν μπορεί να αγνοήσει τις τοποθετήσεις σας. Και θέλω να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα, που είναι το εξής. Στην περίπτωση που, εάν δημοσκοπικά, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και πάμε την άνοιξη στις εκλογές και είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι αυτοδύναμη, στο σενάριο αυτό, δεύτερο κόμμα, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι, αν είναι η Ελλάς, τότε θα συμπράξει η Ελλάς με το κυβερνών κόμμα για μια κυβέρνηση συνεργασίας, με δεδομένο ότι έχουμε και την Ευρωπαϊκή Προεδρία το καλοκαίρι του 2027?
1: Με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι το ερώτημα, ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Συνεπώς η πρώτη εντολή, εάν το κυβερνών κόμμα είναι στην πρώτη θέση, η πρώτη εντολή θα είναι άγονη. Δεν θα παράξει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Πού να ξέρω εγώ τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να βρει συνομιλητές, συνοδοιπόρους. Υπάρχει στην ευρύτερη δεξιά πολυκατοικία, υπάρχουν διάφορες εφεδρίες. Θα τα δούμε αυτά και θα είναι θέμα του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο χρειάζεται για να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση. Ποιος δεν έχουμε πολιτική αλλαγή, η Νέα Δημοκρατία θα βρει έναν τρόπο να κάνει κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι?
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει κυβέρνηση αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία?
1: Και
0: είναι αυτή η εκτίμησή
1: σας? Κοιτάξτε, όλοι συζητάμε τα διάφορα ενδεχόμενα, τις διάφορες πιθανότητες κτλ. Καταλαβαίνετε όμως ότι έτσι όπως οργανώνεται το πολιτικό σύστημα, αυτός ο οποίος βγαίνει πρώτος έχει την πρώτη δύναμη. Εδώ βλέπω ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάρει 40% στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, 28% στις ευρωπαϊκές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις το δίνουν πάνω από 30% στο 30%, αλλά λέει για να φύγω από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να πέσει στο 25%. Θέλω να πω, είναι ένα θολό πολιτικό τοπίο. Εδώ λοιπόν, ναι, για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει, ναι, αυτό το πολιτικό τοπίο, χρειάζεται καθαρές γραμμές. Και ποια είναι η καθαρή γραμμή? Ήττα της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεύτερη θέση και ανατροπή. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν όταν ο κύριος Μητσοτάκης βάζει στο όριο της αποχώρησης το 25% εμείς να μην έχουμε έναν στόχο δυναμικής συσπήρωσης του χώρου μας που μπορεί να πλησιάσει και να ξεπεράσει αυτό το ποσοστό, εάν γίνει μια μεγάλη συσπήρωση και μια μεγάλη παραστρατιά?
0: Σαφές. Με δεδομένο ότι ακόμα εκκρεμεί η ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια δεν είναι στα δικά σας, θα έλεγα, μονοπάτια. Αν θέλετε απαντάτε, πιστεύετε πως καταρχάς το κόμμα του κ. Σαμαρά θα ιδρυθεί και αν ναι, θα υπάρξει ρήγμα στο κυβερνών κόμμα από το ενδεχόμενο του κόμματος του κ. Σαμαρά? Θα αλλάξουν τα δεδομένα, οι συσχετισμοί?
1: Είναι ένα ζήτημα δικό τους. Από τον τρόπο που τοποθετούνται σήμερα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι άνθρωποι του συντηρητικού χώρου, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται ότι θα είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ανακατατάξεις, μικρές, μεσαίες, μεγαλύτερες, στο χώρο των ευρύτερα συντηρητικό. Δεν ισχύει πάντως αυτό το οποίο λέγανε πριν από λίγους μήνες από το Μαξίμου, ότι όλα αυτά τα γεγονότα τους αφήνουν ανεπηρέαστος. Γιατί αν ήταν ανεπηρέαστοι από όλα αυτά, δεν θα είχαν μία πολιτική τοποθέτηση ότι το όριο της αποχώρησης του κ. Μητσοτάκη είναι στο 25%.
0: Λέτε πως πάει για να συγκρατηθεί το ποσοστό αυτό ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται?
1: Ο ίδιος το είπε, εγώ ξέρετε.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, και τέλος, μας ακούτε κύριε Ζαχαριάδη?
1: Σας ακούω, σας ακούω καλά, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, διεκδικήσατε το Δήμο της Αθήνας και τώρα παρακολουθώ μια δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθείτε από επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, διότι επί της ουσίας τη στήριξη την είχατε λάβει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η θέση σας στη συγκεκριμένη απέτηση ή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αναλάβει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά στο Δήμο της Αθήνας μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023, η οποία λύγει το 2028. Εγώ θα κρατήσω και το λόγο μου και την υπόσχεσή μου απέναντι σε αυτούς οι οποίοι με ψήφισαν και μου δώσαν ένα ποσοστό 13,5% στο Δήμο της Αθήνας. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ο κύριος Μπακογιάννης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, φαίνεται ότι έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για δήμαρχος της Αθήνας το 28. Και από την πλευρά του καλά κάνει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συσπήρωση των δικών μας δυνάμεων. Εγώ θέλω να συμβάλλω σε αυτό το στόχο και σε αυτήν την προοπτική και θέλω να πω ότι όντως η πολιτική γραμματεία του τότε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ εμένα με τοποθέτησε ως υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα. Δημοτικό σύμβουλο όμως με εξέλεξαν οι δημότες της Αθήνας και απέναντι σε αυτούς εγώ έχω την πολιτική υποχρέωση και την αυτοδιοικητική υποχρέωση να λογοδοτώ. Θα με ενδιέφερε να ακούσω εάν υπάρχει και κάποιο προγραμματικού χαρακτήρα διαφορετική τοποθέτηση. Δηλαδή να πούνε ότι το θέμα, ας πούμε, με την οσμή αερίου στο σχολείο της Γκράβας δεν το χειρίστηκε καλά ο Ζαχαριάδης. Το ζήτημα με το μετρό στην Κυψέλη δεν το χειρίστηκε καλά ο Ζαχαριάδης. Το ένα το άλλο δεν ήταν σωστή. Άρα με βάση αυτή την πολιτική διαφωνία κάνουμε αυτή την πολιτική πρώτη. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν θα μπω όμως σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Εγώ τιμώ τους φίλους που είχαμε και συναγωνιστές μια κοινή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και δεν νομίζω ότι είναι καλό για τον ευρύτερο χώρο μας να τσακωνόμαστε η Ελλάς με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, με το ΚΚΕ και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι, και αυτό κάνω εγώ, θα επικεντρώσουμε τα πειρά μας, τα αυτοδιοικητικά έναντι του κυρίου Μπακογιάννη, τα πολιτικά έναντι του κυρίου Μητσοτάκη, τα ιδεολογικοπολιτικά, ο χώρος ο προοδευτικός απέναντι στο συντηρητικό.
0: Είναι γεγονός, τώρα είναι λίγο άτοπο, το λέω και ως προσωπική εκτίμηση, είναι λίγο άτοπο τώρα να ζητάτε από εσάς να παραιτηθείτε από επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης τη στιγμή που είστε επικεφαλής. Πώς η παράταξη θα συνεχίσει την πορεία της για το έργο? Ναι. Συγγνώμη, τι είπατε κύριε Ζαχαριάδη, δεν σας άκουσα.
1: Θα κάνουμε πιο χαρούμενο τον κύριο Μπακογιάννη.
0: Τον κύριο Μπακογιάννη, κατάλαβα τι λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και στην πορεία σας και εύχομαι να συζητάμε και συχνά, αν θέλετε και εσείς βεβαίως, για να βλέπουμε τις εξελίξεις, να παρακολουθούμε όσο πηγαίνουμε και προς τις εκλογές του 2027.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο Αθηνών, διεκδίκησε το Δήμο. Υποψήφιος δήμαρχος ήταν ο κύριος Ζαχαριάδης. Στο δεύτερο γύρο, βέβαια, στήριξε τον κύριο Δούκα για να ήταν ευθύτατες οι δηλώσεις του και η στήριξη για να καταλάβει το Δήμο της Αθήνας το 2023. Ζητήθηκε τώρα, αυτό το θεωρώ και εγώ άτοπο, τώρα να παραιτηθεί από επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης. Τι νόημα έχει αυτό? Όντως δεν έχει καμία βάση, καμία ουσία, θα έλεγα. Συνεχίζεται ένα έργο ασχετά από τις επιλογές. Ο κ. Ζαχαριάδης δήλωσε και εκδήλωσε την πρόθεσή του να ενταχθεί στην Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια υπάρχει αυτό το διακύβευμα το οποίο προβάλλει και η κοινή γνώμη ότι η Ελλάς πώς τελικά θα πορευθεί, πώς ως ένα καινούριο καινοτόμο, νέο, φρέσκο κόμμα, τη στιγμή που είναι επί της ουσίας ο παλιός. Αυτό και για μένα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί, και ποιο είναι και το πολιτικό όραμα, η πολιτική στρατηγική, αν θέλετε, του κόμματος αυτού, του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Έχουμε αρκετό δρόμο και για την εκπομπή μας. 9.30 Πελοπόννησος FM 103,9 μαζί μας είναι η Access to All, είναι συστήματα για άτομα με κινητικά προβλήματα. Μπορείτε να μπείτε στο ecopavlasias.gr και στο cpavlatrack.gr για οργανισμούς, για επιχειρήσεις, τουριστικές, για δήμους. Είναι πολύ κατάλληλα συστήματα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω αμέσως με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών του Νομοτικής.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Λαβρέντης, Μαχαιρίτσας λείπει πάρα πολύ. Μάτια δίχως λογική. Και πού είναι η λογική? Είχε πει ο Αριστοτέλης μια καταπληκτική ρίση, την οποία τώρα προσέξτε, ότι ένας εκ των ιδρυτών της Google είπε ότι στη ρίση αυτή του Αριστοτέλη που θα σας αναφέρω αμέσως έχει βασιστεί και πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς τους για να ελέγχουν την αξιοπιστία των λογισμικών τους συστημάτων. Είχε πει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι λογικό είναι ότι δεν είναι αντιφατικό. Έχει τρομερή σοφία η ρίση αυτή, γιατί σκέψω ότι όταν πέφτει σε αντιφάσεις, που είναι η λογική, συνέστημα και λογική, τι υπακούμε περισσότερο, αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα. Τη λογική θα πρέπει να εμπιστευόμαστε, η οποία βέβαια δεν πρέπει να χάνει ποτέ και το συνέστημά της. Είναι Πέμπτη και βρισκόμαστε στα μέσα ακριβώς του Οκτωβρίου. Έχουμε και μία δήλωση από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε χθες σε συνέντευξή του ότι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, θεωρώντας και προφανώς υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ Κινάλ θα είναι το πρώτο κόμμα. Λοιπόν, η δήλωση αυτή ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στην αντιπαράθεση των κομμάτων όπως πηγαίνουμε προς εκλογές. Αντιπαράθεση, και από την παράθεση έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές. Και αυτή που καίει πολύ την ελληνική κοινωνία είναι οι θέσεις και οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τα καύσιμα, τα οποία εν πολλής ορίζουν ακόμα και τις πληθωριστικές τάσεις, αλλά και την οικονομική ευμάρεια και αντοχή, δοκιμάζοντας τις αντοχές όλης της ελληνικής κοινωνίας. Την κυρία Μαρία Ζάγκα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στο 1.55.
0: Με συγχωρείτε, τι είπατε, δεν σας άκουσα, κυρία Ζάγκα, συγγνώμη.
1: Λέω καλημέρα για όλο τον κόσμο, να είναι μια όμορφη μέρα.
0: Να είναι, να είναι, και να, και να είναι καλή και αισιόδοξη. Στο 1.55 ευρώ το λίτρο ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα. Τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, ποια είναι η θέση σας και η θέση των βενζινοπολών? Είναι αρκετά υψηλά παρότι έχει πέσει.
1: Εάν ξεκίναγε τώρα θα ήταν γύρω στο 1,95 μέσο όρο για Αττική. Άρα πολύ δύσκολα. Η κυβέρνηση είπε στόχο κάτω από το 1,75. Το κατάφερε στο 1,55. Δεν είναι φτηνό, αλλά είναι και αυτό ένας δρόμος. Πιστεύω ότι κάθε 15 μέρες το όριο που έβαλε θα αλλάζει η τιμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα δούμε πώς θα κυμανθεί. Είναι τώρα η πρώτη στιγμή. Είμαστε σοκαρισμένοι γιατί είναι ακριβά. Εξάλλου χθες αγόρασα καύσιμα και έτσι πήσαν όλα. Και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο. Άρα καταλαβαίνετε, είναι ρευστά τα πράγματα. Παραγγελίες δεν έχουμε καθόλου, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Προσπαθεί ο κόσμος να κρατήσει την ψυχραιμία του, να δει προς τα που θα πάει η όλη κατάσταση. Τον καταλαβαίνω απόλυτα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Η επιδότηση όποιοι πάρουν θα πάει σύνολο κάτω 1,40. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Και θα δούμε. Θέλει πολύ ψυχραιμία να δούμε πώς θα το... Ήδη ο χειμώνας έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας. Η Βόρεια Ελλάδα που με παίρνουν τηλέφωνο μου κάνουν παράπονα ότι κρυώνουνε. Ο κόσμος έχει δίκιο. Αλλά τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, πείτε μου. Κρατάμε την ψυχραιμία μας να δούμε πώς θα πάει το όλο πακέτο.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε βέβαια και οικονομία αφενός, αλλά αφετέρου μπορούν και οι πολιτικές να αλλάξουν. Ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Σύνοδο Κορυφής θα ζητήσει ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις.
1: Ναι, πολύ σημαντική. Για να δούμε τι θα καταφέρουν. Εγώ έχω ελπίδες. Ελπίδες ότι κάτι θα γίνει. Πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι, πάρα πολύ ψύχρεμοι, και πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Ναι. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει.
0: Τώρα, Κυρία ναι. Ζάγκα, εσείς με την εμπειρία σας, πάμε να δούμε το πετρέλαιο. Λέμε τώρα, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που σου λέει: ωραία, βλέπω ότι δεν πάει καλά η οικονομία, δεν πάει καλά η τσέπη μου. Δίνω και λαμβάνω πάντα τα ίδια. Αλλά στο δίνω είναι πολύ περισσότερα από κάθε προηγούμενη στιγμή. Όταν λέμε το πετρέλαιο, θέρμανσης είναι τόσο ψηλά, ποιους άλλους κλάδους παρασύρει? Μεταφορές, μετακινήσεις, προϊόντα?
1: Το πετρέλαιο κίνησε τα πάντα. Το πετρέλαιο κίνησης παρασύρει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή αγροτικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα, μεταφορές, τα πάντα. Τα πάντα τα πάει προς τα πάνω. Αυτό είναι το ότι το, γι' αυτό κοιτάνε πάντοτε να δίνουν την επιδότηση, και η επιδότηση στα 20 λεπτά στο απλό πετρέλαιο και τα 10 στην απλή αμόλυβη βοηθάνε. Γιατί αν εμείς εδώ τώρα ας πούμε έχουμε τιμές υψηλές, φαντάζομαι τι γίνεται Βόρειο Ελλάδα και τι γίνεται και στα νησιά.
0: Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα στραφεί, κυρία Ζάγκα, και σε άλλες μορφές, π.χ. θέρμανσης, που είναι ένα από τα κύρια ζητούμενα με την αύξηση των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, θα σας το πω πολύ απλά, γιατί, γιατί πρώτον, το ρεύμα έχει ανέβει. Το φυσικό αέριο έχει πάρει πάνω από 50%. Δεν υπάρχουν δηλαδή πολλά περιθώρια. Ο άνθρωπος είναι πιεσμένος από πολλές πλευρές και δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει τι να κάνει. Πού να στραφεί, από πού να ζητήσει βοήθεια. Αντλίες θερμότητας, οι σόμπες. Α, πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος που λέει το αντέχει, έχει πάρει ηλεκτρικές κουβέρτες, υποστρώματα για το βράδυ. Αλλά όταν έχεις μικρά παιδιά, όταν έχεις ηλικιωμένους, αυτά πώς θα τα διαχειριστείς? Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Θα το δούμε, θα είμαστε σε επαφή, θα το πάμε βήμα-βήμα. Τώρα δεν υπάρχει καμία παραγγελία, κανένα ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είμαστε σε επαφή. Ναι.
0: Έχουν παγώσει παραγγελίες. Δεν μου λέτε κάτι που ρωτάει συνέχεια κοινή γνώμη. Ναι. Το άκουσα και από συναδέλφους. Παρότι ανεβαίνει διαρκώς η τιμή των καυσίμων, και θα ήθελα εδώ και τη γνώμη σας, γιατί έρχεστε σε άμεση επαφή, είστε και πάρα πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος. Έρχεστε σε επαφή με τους ανθρώπους, μπαίνουν στο πρατήριο, προφανώς διαμαρτύρονται, πού πήγε ρε παιδιά κτλ. Και ρωτάνε και πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι παρά την τιμή της αύξησης των καυσίμων, είμαστε όλοι στο δρόμο. Δηλαδή, ειδικά στο
1: μηχανοπέδιο
0: και στην Πάτρα.
1: Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτά λέω από το πρωί. Θέλουν να πάρουμε τα μέσα μεταφοράς. Πώς να τα πάρεις? Περιμένεις μισή ώρα και ένα στο λεωφορείο και να δεις μέσα και να σε παστή σαρδέλα? Να μην τα πούμε. Το μετρό εξυπηρετεί θαυμάσιο. Ο ηλεκτρικός πανδρόμικος. Έχετε μπει μέσα στον ηλεκτρικό? Για μπείτε να δείτε. Και αυτοί που λένε και κάνουν έτσι έξυπνες παρατηρήσεις για να δουν τα χάλια μας. Όχι, δεν είναι δηλαδή. Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα ψάξουμε πριν τα πούμε. Δεν μπορεί να στείλει τον άλλον να είναι πίτα. Πώς θα πάει στη δουλειά του? Λέει ασυχτή, θα πληρώσω αλλά θα πάω με το πάσο μου. Θα πάω με το αυτοκίνητό μου. Είναι πολλά. Εγώ μιλάω πολύ με τον κόσμο και ο κόσμος μου λέει πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν.
0: Για πείτε μας μερικά από τα σχόλια των ανθρώπων που έρχονται στο πρατήριό σας.
1: Ναι, έχει σημασία η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, και τώρα έχουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να ακούει τον κόσμο και να τον καταλαβαίνει. Να τον καταλαβαίνει τι λέει, ποιος είναι ο στόχος του, τι θέλει να πει, τι θέλει να επικοινωνήσει. Αυτό είναι το α και το ω για μένα.
0: Πιστεύετε πως δεν ακούνε οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή τον κόσμο, τα αιτήματα και τα...
1: Έχουμε ένα θέμα, το θέμα είναι... Ότι ναι μεν ο Μητσοτάκης είναι πολύ επικοινωνιακός, είναι ικανός, αλλά υπέρυξη του Μητσοτάκη τι κάνουνε? Υπέρυξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Ζάγκα. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Πάρα πολλοί κόσμος, η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι απλοί πολίτες διαμαρτύρονται συχνά πυκνά για διαφόρων ειδών διαστρεβλώσεις στις αντλίες των πρατηρίων. Ότι πρόσφατα μου έλεγε γνωστός μου, ρε εσύ, τι έγινε το φούλαρα και είμαι μέσα σε μία μέρα στο μισό ντεπόζιτο. Ποια είναι η γνώμη σας τώρα για αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι καθολικό και είναι καθημερινή η συζήτηση που γίνεται μεταξύ των πολιτών?
1: Ναι, εγώ τι να πω, δηλαδή πάνω σε αυτό πείτε μου, δηλαδή τι να πω, ότι ο κόσμος έχει άδικο, έχει δίκιο, ότι υπάρχουν πολλά μαγαζιά που δεν είναι σωστά, υπάρχουν μαγαζιά που τα κλείνουμε και αυτοί τα ανοίγουν πολύ γρήγορα και εδώ είναι η απορία πώς καταφέρνουν και τα ανοίγουν, μεγάλη ιστορία.
0: Τι συμβαίνει και ανοίγουν, δηλαδή αν κάποιο παρατήριο συλληφθεί να πειράζει την αντλία του για παράδειγμα, πώς ανοίγει μετά?
1: Δηλαδή, άμα τον πιάσουν και είναι παράνομος, πρέπει για 2 χρόνια να μείνει κλειστός. Από τη στιγμή που δεν μένει κλειστός και ανοίγει σε λίγους μήνες, κάποιος τον βοηθάει. Κάποιος του δίνει την άδεια, που λέω πολύ χοντρά, και μπαίνει στο παιχνίδι ενώ δεν έχει δικαίωμα. Αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το ψάξει.
0: Άρα, κυρία Ζάγκα, μια τελευταία προσέγγιση σας. Εμείς σαν καταναλωτές, δηλαδή μου λένε φίλοι, ξέρεις τι είδα, τι είδες, είχε συνέχεια το χέρι του στην αντλία, εκεί μου την έκανε τη ζημιά. Τι πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν καταναλωτές?
1: Καμία σχέση, όχι, ξεχάστε το. Όχι, όχι. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχουν ρυθμίσει τις αντλίες με τέτοιο τρόπο ώστε την κάνουν την βρωμοδουλειά τους. Έχουν μπει στο λογισμικό της αντλίας. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και την έχουν ρυθμίσει και... ώστε να κλέβει. Ή έχουν ρίξει νοθευτικά άλλα συστατικά με την βενζίνη και την πουλάνε νοθευμένη. Έχουν κόλπα, τα οποία εμείς απέχουμε μακρά.
0: Και τι προσέχουμε εμείς, πώς δεν θα την πατήσουμε? Ακούτε, τι κάνουμε, πάμε σε παρατήρια, τι ακριβώς, τι κοιτάζουμε, τι κοιτάζουμε για να μην την πατήσουμε?
1: Ακούστε, δεν είμαστε στο δρόμο και ψάχνουμε φτηνό μαγαζί. Έχουμε το μαγαζί μας, όπως έχουμε το φούρνο μας, όπως έχουμε το γιατρό μας, έχουμε και το βενζίνα δικό μας. Το έχουμε τεστάρει, πολύ απλά, βάζουμε σε 2-3 μαγαζιά, τα οποία μπορεί να είναι κοντά μας, από 20 ευρώ. Με ποιο πάει καλύτερα και ποιο βγάζει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Αυτό είναι το καλό μαγαζί για μένα. Αυτό είναι το φθηνό. Αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά, η κοινωνία δεν διαμαρτύρεται άδικα και μέσα σε όλα και στην ακρίβεια και στις τιμές των καυσίμων που ανεβαίνουν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό.
1: Το οποίο... το μαγαζί, το οποίο το αυτοκίνητο μαρτυράει καταρχάς, του λέει τα πάντα, του λέει εδώ δεν είναι καλά, εδώ είναι καλά. Εδώ βλέπω τις γυναίκες που έχουν μάθει και νιώθουν το αυτοκίνητό τους και μου λέει δεν ρολάρι, με το δικό σας ρολάρι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να φύγουν από αυτό, βλέπω ταμπέλα. Δεν υπάρχει φθηνό καύσιμο. Εδώ με 70% ειδικό φόρο, σοβαρά μιλάτε. 70 είναι στη βενζίνη, 40 είναι στο πετρέλαιο και ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28%. Τώρα να δούμε Μητσοτάκης τι θα κάνει σήμερα για να μπορέσουμε μήπως βρούμε άκρη.
0: Άρα επικεντρωνόμαστε στη μείωση του ειδικού φόρου που ακόμα δεν έχει κάποια αποτελεσματικότητα παρά τις πιέσεις σας.
1: Εγώ φοβάμαι, εγώ θα τα λέω, εγώ θα τα ακούω. Δεν πρόκειται να το μειώσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ θα το λέω πάντως πάντοτε και ας κατεβαίνω μαζί τους. Κατεβαίνω νότια για τη Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα είστε υποψήφια βουλευτής. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Βέβαια, για τον νότιο τομέα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά πάντα θα λέτε αυτό που πιστεύετε και αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει και να διορθωθεί.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω πάντα θα λέτε αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να διορθωθεί.
1: Εγώ θα
0: έχετε
1: λέω
0: την δύναμη του λόγου
1: σας. Αυτό που πρέπει να πω. Δηλαδή, ακούστε με, σαν συνδικαλίστρια, σαν πρόεδρος, θα λέω πάντοτε την αλήθεια. Έτσι έχω μάθει. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν μπω στη Βουλή, θα μπορώ να από μέσα να πολεμάω. Αυτός είναι ο στόχος. Από μέσα.
0: Εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ. Γιατί είστε μια φωνή, είστε μια φωνή που ναι. Πρέπει να υπάρχει. Θα σας πω κάτι που λένε πάντα, που λέει πάντα η κοινωνία. Ναι. Εάν μπείτε, που σας το εύχομαι, να μην αλλάξετε. Δηλαδή θα πρέπει να είστε όπως τώρα.
1: Ναι.
0: Να λέτε την αλήθεια.
1: Αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων. Ακούστε, με έχετε δει. Αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων. Θα σας πω όμως ότι μπορεί να είμαι πρόεδρος Βενζινόπουλο, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Έχω δουλέψει με τον εαυτό μου και να ξέρω ότι ουδέν είδα. Ένα είδα ότι ουδέν είδα. Δεν ξέρω τίποτα. Άρα ψάχνω με συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι άνθρωποι που κάποια στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή με τρόπο την άκη και εγώ σύστημα. Έτσι δεν είναι. Θυμάμαι μια μέρα ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Και ήταν πρωί, είχα ένα συνεργείο, το Sky συγκεκριμένο. Μου λέει, τι έχεις ρε Ζάγκα? Λέω, έχω πάρει ανάποδα με αυτό το σύστημα. Μου λέει, γιατί? Του είπα πέντε πράγματα, μου λέει, κάτσε, και εσύ σύστημα δεν είσαι? Τι λέω, έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι μέρος του συστήματος, παρόλα αυτά όμως, πώς κινούμε? Λέω, μπράβο ρε φίλε, μου έριξες φως. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Είναι ο πιο ουσιαστικός συνδυασμός, θα έλεγα, αυτός, να ερχόμαστε εκεί που πονάει πιο πολύ η τσέπη μας και το πορτοφόλι μας και η κοινωνία πραγματικά πονά στα πρατήρια καυσίμων και να παίρνουμε και συμβουλές ψυχικής στήριξης.
1: Πρέπει να μπαίνει στη θέση του άλλου. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι καταναλώτρια. Συγγνώμη, δεν είμαι. Δεν πάω να αγοράσω προϊόντα. Πάω κάπου.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν με εξυπηρετούν, δεν ξαναπατάω. Εάν τα προϊόντα που παίρνω είναι απάτη, το λέω και αλλού. Μην πάτε εκεί, είναι απατεώνες. Τα προϊόντα είναι μαϊμού. Mm-hmm. Τα προϊόντα είναι πανάκριβα και δεν αξίζουν. Οτιδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εγώ πώς να φύγω από αυτό? Και θα σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι από κάποιο τζάκι. Είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος όμως που στο DNA του έχει το DNA δύο ανθρώπων που και οι δύο ήταν επαγγελματίες. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου από διαφορετικά μέρη. Άρα λοιπόν ξέρω τι πάει να πει επιχειρή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και ο στόχος είναι ότι η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάνω, δίπλα της πρέπει να έχει και ανθρώπους της αγοράς. Αν δεν έχει ανθρώπους της αγοράς, δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί
0: και με σεβασμό στον άνθρωπο, και με σεβασμό στον άνθρωπο σε κάθε περίπτωση.
1: Ξέρει τι πάει να πει σιρτάρι. Σιρτάρι. Το σιρτάρι που ανοίγει και κλείνει, σου λέει τι λεφτά υπάρχουν μέσα να πληρώσει υποχρεώσει σου. Όλα αυτά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με του ξένου? Του δίνουν το δικαίωμα, το ξέρετε, να ανοίγουν επιχειρήσει. Για δύο χρόνια δεν πληρώνουν φόρο. Μόλι περάσουν δύο χρόνια, την πουλάνε την άδεια και μπαίνει άλλος. Τι θα κάνουν γι' αυτό? Τι θα κάνουν γι' αυτό? Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι επιχειρήν? Όχι.
0: Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο. Καταλαβαίνω ότι γίνεται και είστε συνεχώς στα τηλέφωνα και δίνετε εξηγήσεις και διαφωτίζετε και τον κόσμο.
1: Ανεβαίνω τώρα για άλλο κανάλι.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Τώρα... Σας καταλαβαίνω από την ταχύτητα που έχετε στο βηματισμό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε τον αγώνα σας.
1: Και θα τα πούμε λίγα συντόμως να σας πω πώς πάει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζάγκα. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής και εκπρόσωπος τύπου Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, είναι η γυναίκα που ταχώνει και λέει την αλήθεια με το όνομά της. Πάμε στο διαφημιστικό, όχι, μουσικό διάλειμμα. Σύντομο να επιστρέψουμε για την αποφώνησή μας στον Πελοπόννησος FM 103,9, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου.

Πελοπόννησος FM 103,9. Αυτή είναι η Jane Birkin. Το 2023 έφυγε η σύζυγός, μάλλον σε σχέση με τον Serge Gainsbourg, μια βρετανο-γαλλική συνεργασία σχέση. Η Γαλλία, η τι υπέροχη χώρα, τι υπέροχες πόλεις. Είχα βρεθεί με σκηνικό, όπως είναι και τώρα έτσι προχερό στη Γαλλία, σε βόλτες μέσα στο Παρίσι, είναι όνειρο. Ποιο σημείο να πρωτοθυμηθείς, και αυτή η κουλτούρα της Jane Birkin με το Jane B, το τραγούδι που ακούμε τώρα, μας έφερε στο μυαλό ωραίες αναμνήσεις. Στη Γαλλία παρόλα αυτά υπάρχει αναστάτωση με την παιδεία, ξεσηκώθηκε και άλλη πόλη, ξεσηκώθηκαν και τα Τύρανα πλέον, και εκεί έχουμε εδώ και αρκετά 24 ώρα γενικευμένη, θα λέγαμε, αναστάτωση αλλά και διαμαρτυρία φοιτητών και μαθητών για την εκπαίδευση. Αρχίζει και παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις το θέμα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και αυτό είναι ένδειξη ότι γενικά οι πολιτικές της Ευρώπης πρέπει να αναπροσαρμοστούν πολύ προς και υπέρ της κοινωνίας. Υπάρχουν δομικά κοινωνικά προβλήματα, ανισότητες, και αρχίζει η πίεση στα κοινωνικά στρώματα πλέον, όχι μόνο στα χαμηλά αλλά και στα μεσαία, να είναι όχι απλά έντονη, ανυπόφορη, και απειλούνται η βιωσιμότητα των κλάδων, των τομέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά είναι αρκετά ανησυχητικά σημάδια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλές πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες θα τις δούμε και αύριο βεβαίως, καθώς πάμε προς το τέλος της εκπομπής, το πίσω από το προφανές. Είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, προσπαθεί να πιέσει σύμφωνα με τις δηλώσεις του τους Ευρωπαίους ηγέτες να στραφούν στην κοινωνική πολιτική και να μην περικόπτονται κονδύλια υπέρ της άμυνας, διαρκώς αυτό με την άμυνα. Έχει τραβήξει πάρα πολύ. Οι προϋπολογισμοί των ευρωπαϊκών χωρών είναι τεράστιοι έναντι της κοινωνικής πολιτικής. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανισορροπία στη δαπάνη των κονδυλίων και στην κατανομή αυτών. Εσωτερικά έχουμε πολύ μεγάλη αναστάτωση με τα κόμματα, τις δηλώσεις. Τονίζω για μια ακόμα φορά, το έχουμε πει στην εκπομπή αυτή, το έχουμε κάνει σημαία, ότι ακούω συνεχώς από πολιτικές προσωπικότητες δεύτερη Κυριακή, και μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τότε η περιουσιακή κυβέρνηση θα οδηγήσει τη χώρα σε επόμενες εκλογές, που δεν είναι την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουν οι πολιτικοί μας αυτό, είναι εκτίθονται ανεπανόρθωτα. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει δύο Κυριακές. Το 23 έγινε λόγω του εκλογικού νόμου αυτό. Και το λένε πολιτικά χείλη που ζητούν την εμπιστοσύνη μας και την ψήφο μας. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου. Διονύσης Στεφανόπουλος βρίσκεται πάντα στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Να πω ότι είναι μαζί μας η Access to All, συστήματα για άτομα με κινητικά προβλήματα, συμπολίτες και συμπολίτες μας. Τουριστικές επιχειρήσεις, δήμοι, οργανισμοί, πρέπει να στρέψετε το βλέμμα σας προς αυτές τις τεχνολογίες. Είναι για την ισονομία, την ισότητα, τη δημοκρατία σε μια χώρα. Eco-CS και cpavlatrack.gr είναι τα site που μπορείτε να δείτε τα συστήματα της Access to All. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί. Να τονίσω ότι πάντα εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9, και να θυμίσω, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, και το πρόγραμμά μας, το οποίο 10 με 11 όλα λέγονται Μαρίνα Ριζογιάννη και Σωτήρης Παπανδρέου, 11 με 12 πόρητη γραμμή Γιώργος Αναστασόπουλος, 12 με 1 ζωντανή ενημέρωση Παναγιώτης Ριγόπουλος, Κλάφτα Χαραλάμπη, Κλάφτα Χρήστος Βεργανελάκης, 1 με 2, 2 με 3 εντός εκτός έδρας Προκόπης Κόγκος, και 3 με 4 στο 90 Ιάσονας Κοτσόνης. Καλό πρωινό να έχουμε.

0: 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για τη συντήρηση 13 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με διάρκεια σύμβασης 26 μηνών. Προβλέπονται επισκευές σε πλοκοστρώσεις, παγκάκι, φωτισμό και εξοπλισμό, καθώς και παρεμβάσεις στο πράσινο. Ο Δήμος προχωρά επίσης εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύων ομβρίων σε Ρίο, Βραχναίκα και Μεσάτιδα, συνολικού ύψους 74.200 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2026. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ παρόμοιες αναθέσεις έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος διατίθεται 37.000 ευρώ για παγκάκια και εξοπλισμό μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η οδός Παυσανίου στην Καλυθέα, στον δρόμο προς το κημητήριο, λόγω κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Για τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προβλέπονται 74.400 ευρώ και προθεσμία 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο μέτωπο του Οδοντοτού Διακοπτού Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, διεκδικώντας σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Το Τεχνητό Επιμελητήριο προσέφυγε σε ελεγκτικό συνέδριο μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης για 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες προστασίας της γραμμής, με την υπόθεση να συζητείται στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο Κώστας Οικονόμου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δράσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, περιέγραψε τις οικονομικές συνέπειες για Διακοπτό και Καλάβρητα, αναφέροντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ακόμη και κατά το ίμιση. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν ακόμη και τη φύλαξη αστυνομικών κτηρίων. Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα με αιτήματα για καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ο φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του.

0: Κατάταξη του Αντώνη Ποταμίτη γίνεται λόγος για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της διοίκησης. Το αίτημα φέρεται να συγκέντρωσε 14 υπογραφές από τα 30 μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς της συγκεκριμένης πλευράς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της συνεταιριστικής τράπεζας Αχαΐας. Απορρίφθηκε ένσταση της υπεράσπισης για τη συμμετοχή της εταιρείας σε καθάριση PQH στην υποστήριξη της κατηγορίας. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 27 άνθρωποι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί επιμέρους στοιχεία, επικαλείται από πληρωμές δανείων και θέτει ζητήματα παραγραφής. Η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Την ερήμωση της υπαίθρου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας ανέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. Πρότεινε πιλωτικά σχέδια για Καλάβρητα και Ερήμανθο με κίνητρα για νέους επιστήμονες και οικογένειες, αλλά και για τη Δυτική Αχαΐα με ενεργειακές κοινότητες, αγροτική μεταποίηση και ήπιο τουρισμό. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συνδέοντας την ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα και αξιοθέατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όχι απλά ανάπτυξη για ανθρώπους, ανάπτυξη με τους ανθρώπους. Ο πνευμονολόγος Τάκης Γεωργακόπουλος, εκπροσωπώντας την Ενωτική Συνεργασία Γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ζητά συστηματικούς ελέγχους στην ιατρική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τακτικές επιθεωρήσεις ιδιωτικών γιατρίων και εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζει, οι τακτικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταματήσει από το 2022, πέρα από τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις καταγγελίες. Το Άλμα Ζωής Αχαΐας προειδοποιεί για αναμονές 6 έως 10 μηνών για μαστογραφίες στις δημόσιες δομές και ζητά τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στην Πάτρα του Pink the City με σημείο συνάντηση στη Συμβολή των Οδών Αγίου Νικολάου και Μεζόνους. Η Αιγιάλια συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Green Sentinel Ελλάδα-Ιταλία συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου 26 ευρώ με 301.700 ευρώ να αντιστοιχούν στον Δήμο. Το έργο περιλαμβάνει καταγραφή της βιοποικιλότητας, παρακολούθηση της ρύπανσης και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο Γεωπάρκο Χιλμού Βουραϊκού. Στα μέτρα για καύσιμα, η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπονται ενισχύσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με ανώτατο ποσό 1.560 ευρώ. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στην Αχαΐα, οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν σχεδόν ανύπρακτες λόγω των υψηλών τιμών. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αλέξη Παπαγιανόπουλος, μιλώντας σε Πελοπόννησος FM, αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ευκολότερα σε τιμή κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για καυσόξυλα, οι τιμές των οποίων έχουν ανέβει κατά 10 έως 20 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, γίνεται έκκληση να μην καίγονται βαμμένες ή επεξεργασμένες παλέτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Στον αθλητισμό, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα ετήθηκε με 87-83 από την Τριέρ στο Τόφαλο στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Ακολούθησε το Σάββατο η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας και την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι με την Μπατούμη στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο, η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3 παρατέταρτο σε αγώνα και κλεισμένων των θυρών λόγω έλλειψης αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Και ο καιρός, λιακάδα σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός και Ραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά.

0: Συνά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρή, ψαροταβέρνα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
1: Δημοριρή, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
7: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: διέθεσες χρόνο σήμερα να ρίξεις μια ματιά στον ουρανό και στον ορίζοντα?
1: Τι έχει, τι το περίεργο?
0: Είναι τόσο πανέμορφος ο ουρανός, βέβαια.
1: Γιατί τι?
0: Εγώ ερχόμενη, γιατί με τη βροχή που έχει πέσει έχει ανοίξει ο ουρανός.
1: Καθαρίζει.
0: Είναι πανέμορφα. Ναι. Το δε απόγευμα, εάν δεις το παιχνίδισμα που κάνουν τα σύννεφα με τον ουρανό, είναι μοναδικό το θέαμα.
1: Πού τα είδες όλα αυτά?
0: Συγγνώμη, όταν κυκλοφορώ θέλω να κοιτάζω τα κτίρια ή το κινητό. Κοιτάζω την ατμόσφαιρα. Και μάλιστα σταμάτησα στη Γούναρη και Χαραλάμπη για να περάσω το δρόμο.
1: Και
0: κοίταξα προς το βάθος του. Ναι. Και είδα το ωραίο βουνό, ένας ωραίος ουρανός, καταγάλανος, ναι, και μια διάβγεια που υπήρχε πανέμορφη.
1: Το κυκλοφοριακό της Γούναρη το είδες?
0: Το κυκλοφοριακό περίμενα για να σταματήσει και να περάσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά στο χρόνο αυτό που περίμενα, πρόλαβα και απόλαυσα και λέω πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, ναι, τον ευλογημένο.
1: Εντάξει ρε παιδί μου.
0: Γιατί εντάξει ρε, είναι αυτονόητο,
1: τόπος
0: είναι δεδομένο.
1: Ευλογημένος.
0: Σε αυτή τη χώρα που έχει και στην Πάτρα και στην Πάτρα μας, την πανέμορφη Πάτρα μας, η οποία αν καθείς και την απολαύσεις λουσμένη στο φως, έχω την τύχη να βλέπω από τον μπαλκόνι μου το κάστρο πάνω και όλο αυτό,
1: ναι,
0: ζούμε σε πολύ όμορφη πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Σε πανέμορφη πόλη, αλλά πρέπει να διαθέτουμε χρόνο να τη βλέπουμε, γιατί, ναι, δεν τη βλέπουμε.
1: Ναι, είναι
0: λοιπόν,
1: και αυτό.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και
1: καλημέρα
0: κύριοι,
1: σας.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Σούπερ υπεραισιόδοξη Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Λοιπόν, άκου Διονύση, κατάφερα να λέει τις λέξεις χαρά και αισιοδοξία ο Σωτήρης στον 1,5 χρόνο, στον ένα χρόνο που είμαστε μαζί.
1: Παραπάνω, και... τι ένα χρόνο κυρία μου?
0: 2 χρόνια είμαστε μαζί.
1: Βέβαια,
0: είμαστε 2 χρόνια. 2 χρόνια και 1 μήνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: 2 χρόνια και 1 μήνα είμαστε μαζί, λοιπόν, στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
0: Καλά, στην εφημερίδα είμαστε
1: καλά,
0: πολλά, ναι, περισσότερα. Εάν καταφέρω να διαθέτει και λίγο χρόνο από τη ζωή του να κοιτάξει τον ουρανό, τη θάλασσα, το τι συμβαίνει γύρω μας, να πάει με ένα μπουκέτο λουλούδια στη σύζυγό του, τότε θα έχω πετύχει πλέον πολλά πράγματα.
1: Να δω τι ουρανό ρε Μαρίνα μου, εδώ πέρα είμαστε όλη τη μέρα είμαστε στη δουλειά.
0: Άστο, αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από το παράθυρο να κοιτάξεις έξω απολαμβάνεις πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Θα το προσπαθήσεις. Λοιπόν, να ταΐσω ζωάκια.
1: Ναι βέβαια, εννοείται.
0: Η εταιρεία Κρεωσής λοιπόν παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτος σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί κυρίες και κύριοι με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Ήπιες γαλατάκι σωτήρι μου το πρωί? Όχι πάλι.
1: Εντάξει, είμαι του καφέ. Είμαι του καφέ.
0: Σιγά σιγά να το βάλεις, ξέρεις, ναι, γιατί και τα κοκαλάκια μας το έχουν ανάγκη.
1: Όχι, εγώ συνήθως όταν πίνω γάλα πίνω βράδυ.
0: Αν
1: δεν
0: βράδυ,
1: θέλω
0: ωραία
1: να φάω κάτι, δηλαδή προτιμώ έτσι να πίνω
0: ένα
1: γαλατάκι.
0: Ένα ποτηράκι, ναι, γάλα, έτσι πρέπει, γιατί και τα κοκαλάκια μας τώρα.
1: Το πρωί απλά δεν είμαι του πρωινού. Ή ξέρεις, ναι, με πολύ καλά, έχουμε έναν καφέ με το πρωί και τίποτα άλλο.
0: Όχι, πρέπει να παίρνουμε πρωινό,
1: λοιπόν,
0: τα έχουμε πει αυτά.
1: Ερώτηση γενικών γνώσεων.
0: Γενικών γνώσεων. Για λέγε.
1: Πόσα κιλά είναι 4.766 χρυσές λίρες?
0: Πόσα κιλά δεν ξέρω.
1: Πόσα κιλά θα μπορούσε να είναι? Λοιπόν, θα σου λύσω την απορία.
0: Το σύνολο του ποσού που...
1: Το σύνολο του ποσού.
0: Και παταπλάκ.
1: Θα σου λύσω την απορία. 38
0: κιλά.
1: 38 κιλά, λοιπόν.
0: Εγώ με το άλλο, σωτήρι μου έπαθα σοκ. Πώς αυτή η γυναίκα είχε στο σπίτι της χρήματα και λίρες και κοσμήματα ύψους 4,6 εκατομμυρίων.
1: 4,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: 4,7 εκατομμύρια
1: ευρώ. Όσοι δεν έχετε δει την ειδησιογραφία, κυρίες και κύριοι, καταγγέλθηκε από μία 88χρονη,
0: ναι, ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ότι έπεσε θύμα απάτης από τους γνωστούς, έλα γιαγιά, από τη ΔΕΗ είμαστε, η γνωστή κλασική απάτη.
0: Βγάλε τα πραγματάκια σου έξω.
1: Βγάλε τα πράγματα, ό,τι μεταλλικό έχεις έξω από το,
0: από
1: το σπίτι, γιατί για να μην κινδυνεύσεις με ηλεκτροπληξία. Και ο απολογισμός της απώλειας
0: είναι
1: μια ολόκληρη περιουσία.
0: Όχι ολόκληρη,
1: αμύθιτη περιουσία.
0: Αμύθιτη περιουσία, κάτσε τώρα.
1: 4.766 χρυσές λίρες, κυρίες και κύριοι, αξίας μαζί με κάποια χρυσαφικά που είχε και μετρητά 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τράπεζα ολόκληρη.
0: Ακριβώς.
1: Η κυρία δυστυχώς έπεσε θύμα, είναι αυτά που λέμε έτσι και τα λέμε κάθε μέρα και απορούμε πώς βρίσκονται καθημερινά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ακούσει τίποτα ή ήθελα να ξέρω, τέλος πάντων.
0: Προφανώς, πάντως σκέψου
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια, όλα αυτά τελούν
0: υπό έλεγχο
1: και επιβεβαίωση, έτσι, είναι μια καταγγελία.
0: Καταγγελία
1: στην αστυνομία από την ίδια,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί μπορεί και η συγκεκριμένη κυρία να φούσκωσε λίγο τα πράγματα.
1: Εντάξει, δεν το ξέρουμε.
0: Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Πάντως
1: 38
0: σκέψου.
1: Κιλά. Βέβαια, το πρώτο ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί, έτσι, μια κυρία 88 χρονών μπόρεσε και μετέφερε 38 κιλά. Δεν είναι λίγο τα 38 κιλά για μια ηλικιωμένη κυρία.
0: Γιατί εσύ θα μπορούσε.
1: Αλλά θα μπορούσε να τα μεταφέρει λίγα-λίγα. Δεν ξέρω.
0: Λίγα-λίγα, ναι.
1: Τι να πω. Δεν...
0: ή να υπέδειξε το σημείο που είναι.
1: Γιατί τα βγάλε έξω από το σπίτι. Αυτό.
0: Ναι, να τη βοήθησε και ο υπάλληλος να
1: τι
0: τα βγάλει
1: έξω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πάντως είναι θέμα που έχει συζητείται στα μέσα ενημέρωσης από το πρωί και είναι όντως εντυπωσιακό. Έτσι. Όντως εντυπωσιακό.
0: Και βλέπουμε και τι θησαυρούς κρύβονται στα σπίτια. Εφόσον ευσταθεί βέβαια αυτό, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Γιατί χθες λέγαμε για τη γιαγιά που είχε χτίσει στον τοίχο τα χρήματα, 250.000 ναι. ευρώ. Σήμερα έχουμε την περίπτωση αυτή.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Έτσι. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και δεν ξέρουμε και τι ο καθένας. Ξέρεις, παλαιότερα υπήρχε και αυτή η νοοτροπία. Τα καλύτερα στο στρώμα παρά στην
1: έχει
0: τράπεζα.
1: Για...
0: και τώρα έχει επανέλθει.
1: Έχει, όχι απλά έχει επανέλθει. Ειδικά μετά τα capital control, ο κόσμος έχει δυσπιστία.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε τράπεζες, γενικότερα θεσμούς, είναι γνωστό.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι και να τα έχεις στην τράπεζα πλέον δεν είναι τόσο τα... πώς το λένε, τα επιτόκια που να είσαι...
1: Όχι, το θέμα με τις χρυσές λίρες και γενικά αυτά αντικείμενα αξίας είναι ότι πληρώνεις για να τα έχεις σε θηρίδα, έτσι, δεν είναι σου αποφέρουν κάτι.
0: Βέβαια.
1: Για να έχεις μια τέτοια περιουσία θα πρέπει να πληρώνεις να νοικιάσεις θηρίδα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, Σωτήρη μου, με συγχωρείς, αλλά αν έχεις τόσες λίρες, 4.700
1: θα δώσεις και ένα ποσό
0: λίρες.
1: Να τα φυλάξεις, έτσι.
0: Και όταν έχεις περιουσία 4,7 εκατομμύρια, δεν θα σε πειράξει το κόστος της θηρίδας.
1: Συγγνώμη,
0: έτσι. Λες να έχουμε εκεί το θέμα.
1: Όταν έχεις τέτοια αντικείμενα αξίας, εννοείται ότι θα πρέπει να λαμβάνεις τα κατάλληλα μέτρα. Έτσι.
0: Πάντως, είναι εντυπωσιακό το ότι παρότι έχει γίνει τόση καμπάνια, τόση συζήτηση για αυτού του είδους τις απάτες, ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολίτες που πέφτουν πάρα πολύ εύκολα θύματα. Και το πρόσφατο παράδειγμα αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν αφορά μόνο τα ηλικιωμένα άτομα, αλλά όλες τις ηλικιακές ομάδες πλέον.
1: Λοιπόν,
0: αλλάζουμε θέμα.
1: Πάμε γρήγορα σε ένα από τα...
0: με τον οδοντοτόφο. Πάμε γρήγορα.
1: Γενικότερα θέμα τρένου, υπάρχει πρόβλημα με την Πάτρα και την Αχαΐα ευρύτερα. Αλλά ο οδοντοτός είναι που είναι της... επικαιρότητα το ζήτημα. Γιατί χθες είχαμε και συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων, όπου συζητήθηκε το θέμα, αλλά είχαμε και μία προσφυγή τελικά από το ΤΕΕ για να.
0: Προς το Συμβούλιο, στο ελεκτικό συνέδριο,
1: για να αρθεί τέλος πάντων το εμπόδιο που έχει προκύψει με την έγκριση της σύμβασης για να προχωρήσουν τα έργα. Έχουμε παράλληλα και μία επιστολή, σφοδρή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από τον πρόεδρο του ΤΕΕ εδώ, τον κύριο Καραχάλιο, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, να συζητήσουμε λίγο το θέμα, να δούμε τα θέματα που βρίσκεται το ζήτημα και αν υπάρχει φως τέλος πάντων στην άκρη του τούνελ. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Καραχάλιο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Υπάρχει λοιπόν φως στο τούνελ του οδοντοτού και καλά. Τώρα δεν λέμε τώρα για το τρένο της Πάτρας, εκεί είμαστε σε βαθιά σκοτάδια.
0: Πριν από αυτό, να σας ρωτήσω, ποια κατά σειρά επιστολή είναι αυτή που έχετε στείλει στο Υπουργείο, κύριε Καραχάλιο, και ποια δημόσια παρέμβαση, έτσι, γιατί σε τακτά χρονικά διαστήματα έχετε θέσει το θέμα.
2: Δεν τις μετράω και ούτε αυτός είναι ο σκοπός μου και ο στόχος μου. Το τεχνικό μελητήριο θέτει ερωτήματα, καταθέτει τεκμήρια. Είναι μια μακροσχελή επιστολή, η οποία έχει πολλούς αποδέκτες. Κυρίαρχα, μάλλον την κοινοποιώσε πάρα πολλούς για να την δει ο καθένας και να μπορέσει από τη δική του αφετηρία και το δικό του ρόλο να ασκήσει την πίεση που πρέπει να ασκήσει. Το τεχνικό μελητήριο θέτει ερωτήματα και καταθέτει τεκμήρια. Και νομίζω ότι αυτή η επιστολή έχει αρκετά σημεία στα οποία όποιοι θέλουν και όποιοι μπορούν από τους δημόσιους φορείς, από τους βουλευτές, από τα επιμελητήρια, από το Δήμο, από τους Δήμους και την περιφέρεια, ανάλογα με τον ρόλο του καθενός και την δύναμη που έχει, μπορεί να χρησιμοποιήσει πράγματα και δεδομένα που λέμε μέσα. Εμείς δεν δικάζουμε κανέναν. Δεν αποδέχουμε το ρόλο, το χαρακτηρισμό σφοδρή. Εγώ ζητάω συγκεκριμένα πράγματα από τον Υπουργό. Ξέρω ότι είναι ένας νέος υπουργός, αλλά η κυβέρνηση έχει συνέχεια. Αυτοί όμως που έχουν την ευθύνη να ελέγξουν, να αποφασίσουν και να διοικήσουν και οφείλουν κάποια στιγμή να μας απαντήσουν. Αν το Υπουργείο αξιολογεί θετικά και αποδεκτά, κάνει αποδεκτή την επίδοση της διοίκησης των σιδηροδρόμων Ελλάδας του πρώην ΟΣΕ, τότε αναρωτιέμαι ποια ακριβώς επίδοση θεωρείται ήταν αποτυχία όταν 7 μήνες μια σιδηροδρομική συγκοινωνιακή υποδομή που λειτουργεί επί 100 περίπου 30 χρόνια και γίνει το 2026. Αν αυτό δεν είναι αποτυχία, δεν ξέρω τι είναι.
0: Πολύ σωστά το θέτετε.
2: Πάνω σε αυτό καταθέτω αρκετά δεδομένα όσα μπορέσαμε ως τεχνικό μηνυτήριο να ψάξουμε. Μιλάω για το τι έκαναν αντίστοιχοι διαχειριστές υποδομών μεγάλων συγκοινωνιακών έργων, φέρνω το παράδειγμα της Χατιά Σκάλας, αν αναζητήσετε και εσείς είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, τι συνέβη τότε και τι κάνανε, τι έκανε η παραχωρησιούχος, τι έγινε στην Ουνία εδώ πρόσφατα με τη Σικούλα, τι έχει γίνει, το θύμισε ένας συνάδελφος που με πήρε τηλέφωνο που διάβασε την επιστολή στους αυτοκινητοδρόμους Αιγαίου στην Ημαρτία επάνω και θα τέμπει. Υπάρχουν ερωτήματα. Υπάρχουν ερωτήματα και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή, και θα πω μόνο αυτό και μετά ρωτήστε με ό,τι άλλο θέλετε, το ερώτημα δεν είναι ότι δεν νοείται κατά τη δική μας άποψη η επίκληση της ασφάλειας να είναι δικαιολογία για να μην λειτουργεί μια υποδομή. Είναι υποχρέωση
0: του διαχειριστή,
2: είναι υποχρέωση νομική του διαχειριστή της υποδομής να λειτουργεί με ασφάλεια. Ναι. Το επαόριστο κλείσιμο είναι ένα μέτρο το οποίο προφανώς υπάρχει στη σφαίρα του μηχανικού, αλλά είναι αφότατο μέτρο αφού μας αποδείξει ότι έκανε ό,τι έπρεπε πριν για να μην φτάσουμε σε αυτό το μέτρο. Φοβάμαι ότι από το 23 και μετά έχουν κάνει λίγα, έως πάρα πολύ λίγα. Αυτό ζητά από τον Υπουργό να ελέγξει.
1: Κύριε Καραχάλιο, εσείς βάζετε ένα χρονικό πλαίσιο 7 μήνων από τη μέρα δηλαδή του Λουκέτου μέχρι και σήμερα. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 23. Δηλαδή 2,5 χρόνια πίσω. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει σε αυτό το διάστημα και γιατί κατά την εκτίμησή σας δεν έγινε, αλλά κυρίως από ποιους δεν έγινε? Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε και με ονόματα? Αυτό θέλω να πω.
2: Εγώ μιλάω με ονόματα και μάλιστα καλώ τον Υπουργό να ελέγξει τη διοίκηση των σιδηροδρόμων Ελλάδας. Ζητάω από δύο αρμόδιες υπηρεσίες, στους επιθεωρητές Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, να ασκήσει έλεγχο στην αδειοδότηση την περιβαλλοντική της γραμμής αυτής. Ξέρετε, υπάρχει μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που δεσμεύει το διαχειριστή σε συγκεκριμένους όρους. Γνωρίζετε ότι κάθε τεχνικό έργο δημόσιο συνοδεύεται από μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όταν αυτή εγκριθεί, παίρνει μια απόφαση στο διάδια, μπορείτε να την αναζητήσετε, έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Λειτουργεί με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Εκεί μέσα μνημονεύω και τους όρους που τους καλώ να δουν και να αξιολογήσουν αν έχουν γίνει, πρέπει να είναι όλα καλά για την κλιματική ανθεκτικότητα, για σχέδια κακής ανάγκης, για τις υδραυλικές μελέτες που οφείλει να κάνει. Δεν γνωρίζουμε αν τα έχει κάνει. Εμείς ζητάμε να ελεγχθεί, ζητάμε να δώσει μια λογοδοσία γιατί από το 23 μέχρι σήμερα έφτασε στο απότατο μέτρο μιας υποδομής να κλείσει επαόριστο. Και στη βάση αυτή λέμε το απλό. Αν ο οδοντοτός αυτή τη στιγμή έχουν μια διοίκηση η οποία πρέπει να λογοδοτήσει, αν προκύπτουν σοβαρές παραλήψεις, αν θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη, και η λογοδοσία είναι μια έννοια που πρέπει να ασκούμε και όλοι.
0: Προφανώς, βέβαια. Και ιδιαίτερα όσοι κατέχουν θέσεις.
2: Ακριβώς. Και τα παραδείγματα δύο μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της Ιωνίας Οδού και του Σκατιά Σκάλα σε αντιπαραβολή για να δούμε, να σας δείξω, να δείξω στον Υπουργό, που νομίζω το ξέρει, δεν είναι αυτονόητο είναι αυτό, αλλά και περισσότερο στον κόσμο και στους άλλους φορείς, ότι δεν είναι μόνο μερές φαινόμενο ότι ο οδοντοτός πηγαίνει στον Βουραϊκό. Στην Κατιά Σκάλα, στο κοινό της Ολυμπίας Οδού, περνάει επίσης από ένα δύσκολο σημείο.
0: Σημείο,
2: που είναι συγκεκριμένες ενέργειες. Στην Ιωνία Οδό, στη Σικούλα, έκλεισε για 50 μέρες ο παραχωρησιούχος. Δεν είπε, προσέξτε το, ότι το βουνό δεν μου ανήκει. Δεν ήταν στα όρια της απαλωτρίωσης. επενέργησε. Έκανε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις, καλές συνεργεία.
1: Άρα τι πιστεύετε, κύριε Καρακάλη, ότι υπάρχουν υπεκφυγές, ότι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους? Γιατί δεν ακολουθείτε μια διαφορετική?
2: Εγώ εισφέρω στο δημόσιο λόγο αυτό που είναι ο ρόλος μου. Τεκμήρια, και νομίζω ότι ποιούμε τον ορθό λόγο. Θέτουμε πραγματικά ερωτήματα. Δεν αποδίδουμε αυθαίρετα ευθύνες, ούτε εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν. Ο Υπουργός όμως πρέπει να μας πει, η κυβέρνηση, αν ικανοποιημένος από μια διοίκηση η οποία έκλεισε τον οδοτό και 7 μήνες παραμένει κλειστός, να αναζητήσουμε και να αναζητήσει ο ίδιος εποπτεύων φορέα στην συνδρομή Ελλάδος στο Υπουργείο, αν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί.
1: Ναι. Η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, γιατί αυτό είναι που εμποδίζει την όλη εξέλιξη του πράγματος τώρα, πότε πιστεύετε?
0: Αυτό είναι που εμποδίζει, είναι άλλα τα εμπόδια. Ναι, έτσι.
1: Όχι, αν δεν έρθει η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, δεν μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Εκτιμάτε ότι μας πηγαίνει πολύ πίσω στην υπόθεση αυτό το αδιέξοδο.
2: Δεν μπορώ να ξέρω το χρόνο που θα πάρει από την ώρα που θα γίνει η αίτηση ανάκλησης της πράξης του Ελεκτικού Συνεδρίου που δήλωσε ότι κολλείται η προγραμματική σύμβαση. Ελπίζω και εύχομαι να λήξει γρήγορα, και εδώ χρειάζεται να παρέμβουν πολλοί για να βγει μια απόφαση η οποία εύχομαι και ελπίζω να οδηγήσει στην άρση αυτού του κολλήματος. Θα πω όμως κάτι, και η παρέμβαση αυτή και η επιστολή αυτή έχει αυτό το νόημα. Δεν προϋποθέτει η λήξη της προγραμματικής σύμβασης, η υπογραφή της, οι μελέτες, είναι το άνοιγμα του οδοντοτού. Την ευθύνη για να ανοίξει ο οδοντός εξακολουθεί από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα να την έχει ποιος? Ο πρώην ΟΣΕ, η Συνδρόμη Ελλάδος ΜΑΕ, οι οποίοι πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Προκρίνεται το άνοιγμα της γραμμής με όποια μέτρα τέλος πάντων προτείνεται για την ασφάλεια της διεξαγωγής των δρομολογίων. Μέχρι να γίνουν τα έργα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε, κύριε Καρχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
8: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
9: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
8: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
9: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
13: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα το δούμε και στο μέλλον. Πιστεύω όμως ότι έτσι όπως χειρίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι το θέμα του οδοντοτού, θα αργήσουμε πάρα πολύ να ακούσουμε το σφύριγμα του συγκεκριμένου τρένου.
1: Ναι.
0: Ο καθένας, τι έχουμε αυτή τη στιγμή, ο καθένας βλέπει το θέμα του αποκομμένα από τη δική του οπτική, αποκομμένα όμως από το σύνολο του θέματος, έτσι. Το ζητούμενο είναι να μπει το τρενάκι και πάλι στις ράγες.
1: Το ζητούμενο είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά, Μαρίνα, για να τα λέμε έτσι ψυχρά. Και τα λεφτά από ό,τι φαίνεται είναι πολλά, θα πρέπει να μπουν, γιατί πρέπει να γίνουν έργα υποδομής στη γραμμή για να... και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό το προσπερνάω
1: Όχι το προσπερνάς, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος θα βάλει τα λεφτά εκεί πέρα, και από τη στιγμή που εμπλέκονται 3-4 φορείς μεταξύ τους. Η περιφέρεια έκανε το πρώτο βήμα και το καταλαβαίνω, έβαλε 1,8 εκατομμύρια. Σου λέει, κύριε, εγώ βάζω το μελέτες. 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τα έργα κάποιος πρέπει να τα κατασκευάσει.
0: Προφανώς.
1: Και εδώ είναι ο ΟΣΕ στη μέση. Ένα ΟΣΕ που καταλαβαίνει ότι δεν είναι και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι αντιλαμβάνεσαι. Και θα πρέπει να μπει κάποιος φορέας. Υπουργείο είναι αυτό.
0: Κάποιος
1: πρέπει να αναλάβει
0: αυτό,
1: το κόστος για την υλοποίηση αυτών των έργων. Έτσι.
0: Το να κολλάμε μπροστά σε δυσκολίες, το επισήμανε και ο κύριος Καραχάλιος. Όταν είμαστε στο 2026, οι άνθρωποι αυτοί πριν από 130 χρόνια που έφτιαξαν τον οδοντοτόπο,
1: με τα χέρια τους.
0: Εμείς σήμερα, εν έτη 2026, δεν έχουμε την τεχνογνωσία, δεν έχουμε τα μέσα για να προσπεράσουμε το οποιοδήποτε εμπόδιο προκύπτει. Αυτό αρνούμε να το αποδεκτώ, δηλαδή,
1: ως αιτιολογία.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μικρόνος άλλος για να δεχτεί ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεπεράσουμε τα εμπόδια.
1: Εδώ μπορούσαμε και φτιάξαμε πριν από 140 χρόνια πόσο ήταν αυτή τη γραμμή.
0: Αυτό δεν μπορούμε να σου πω. Οι άνθρωποι
1: να την ενισχύσουμε σήμερα.
0: Με τα ξινάρια έφτιαξαν.
1: Με τις αξίνες,
0: ακριβώς. Και δεν μπορούμε σήμερα με το... Άρα αυτό το προσπερνάμε. Από εκεί και πέρα είναι να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι και με τη γλώσσα της ειλικρίνειας να συνεννοηθούν. Διαφορετικά θα το έχουμε εκεί ακινητοποιημένο και θα λέμε ότι κάτι που φτιάχτηκε πριν από τόσες δεκαετίες, εμείς τι καταφέραμε, οι εξελιγμένοι άνθρωποι, να το ακινητοποιήσουμε. Και αυτό θα θεωρείται επίτευγμα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το μείζον θέμα.
1: Και επίσης να σου πω και κάτι ακόμα, ότι γιατί λέμε πολύ, γιατί δεν ξεκινάει το τρένο και με διάφορα μέτρα. Από τη στιγμή που υπάρχει, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εισαγγελική εξέταση, προκαταρκτική, δεν ξέρουμε τι μπορεί να δείξει. Με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, ξέρεις, με καταπτώσεις βράχων, όλα αυτά, ποιος από τους αρμόδιους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα βάλει την υπογραφή του να ξεκινήσει το δρομολόγιο, γνωρίζοντας ότι βρίσκεται υπό εισαγγελική εξέταση το όλο θέμα. Σου λέει ποιος θα κάτσει να μπλέξει με τη δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό έχει ακινητοποιηθεί όλο το τρένο, βρίσκεται ακινητοποιημένο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 7 μήνες. Και δεν δείχνει, δεν υπάρχει κάποια προοπτική, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, για να ξεκινήσει. Αν δεν εξασφαλιστούν τουλάχιστον οι όροι ασφαλούς μετακίνησης του κοινού.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε Αμερική, γιατί η New York Times σήμερα λένε ότι ο Τραμπ. Όχι, τα έχει βάλει με τις γυναίκες. Ξυλώνει συνεχώς γυναίκες οι οποίες είχε επιλέξει για τον.
1: Ποια ξύλωσε πάλι, δηλαδή.
0: Λοιπόν, είπε, έχουμε τρεις περιπτώσεις. Έχουμε πρόσφατα την Kimberly Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Έτσι, από εκεί και πέρα.
1: Αυτονέα για την κυρία.
0: Τι έγινε.
1: Guilfoyle.
0: Να ολοκληρώσω. Ναι, είναι υπουργός δικαιοσύνης η Pam Bondi, υπουργός εργασίας Λόρι Τσάβες Ντερέμερ, υπουργός εσωτερικών ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρτ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες αποτελούσαν προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Και όπως έλεγες και εσύ χθες στο γραφείο στην αίθουσα σύνταξης, ότι πρέπει να περνάει από οντισιόν.
1: Από GNTM πρέπει να περνάει.
0: Από Επιτροπή Καλυστίων.
1: Ναι,
0: έτσι, γιατί βλέπεις
1: ένα.
0: Ίδια πρόσωπα,
1: ένα,
0: πλαστικά.
1: Ναι, ρε παιδί, βλέπεις ένα μιλάμε, συγκεκριμένο. Πώς να το πούμε.
0: Ολόλευκη οδοντοστοιχεία, μαλλί extension ή οτιδήποτε. Άλλο αυτό,
1: ναι, είναι.
0: Να είναι πρόσωπο τσίτα, έτσι.
1: Ας το πούμε, πώς να το πούμε.
0: Πλαστικές, εγώ τις λέω αυτές.
1: Ναι, εσύ τις
0: κυρίες. Με συγχωρείς με όλο το σεβασμό, αλλά όταν έχεις βάλει τόσο πλαστικό πάνω σου, είσαι. Εντάξει. Δεν είναι ό,τι καλύτερο σαν χαρακτηρισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα της ομορφιάς και πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας είναι και ίσως. Όχι μόνο πρότυπο, αλλά και προσωπική αντίληψη του καθενός.
0: Βέβαια είναι προσωπικό θέμα, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε για την Guilfoyle, να σου πω ότι ετοιμάζεται, λέει, πακετάρι για να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πόσα αεροπλάνα πρέπει να έρθουν για να φορτώσουν.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Πού να ξέρω πώς είναι η καρταρόμπα της. Αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι είχε φέρει κοντά και.
0: Και τον Μόδιστρο.
1: Όχι Μόδιστρο.
0: Στη
1: λίστα καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να έχει αρκετά μεγάλη καρταρόμπα. Χρειαζόταν κάποιον έτσι σύμβουλο, τέλος πάντων τον Fancy Jones, έτσι λεγόταν, Fancy Jones.
0: Τον έχεις προσλάβει και εσύ αυτόν, ναι.
1: Όχι, πού να βρω.
0: Γιατί σε βλέπω με το ίδιο μπλουζάκι έτσι.
1: Το ίδιο μπλουζάκι φοράω από χθες.
0: Όχι, λέω το ίδιο. Άλλο εννοούσα, βρε. Δεν εννοούσα το ίδιο μπλουζάκι. Εννοούσα το ίδιο στυλ. Φοράς,
1: πώς με βλέπεις fancy, με βλέπεις fancy. Ξέρεις τι είναι το fancy, έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Ο μοδάτος.
0: Έτσι, αυτό, μια χαρά είσαι. Λοιπόν. Είσαι, όχι, ο κλασικός, ο μετρημένος.
1: Ένα κλασικό αντίσημο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, για να μην διακόψω, ότι ξέρεις, λέει, τις βρίσκουν διάφορα όσο σκαλίζουν. Η Daily Mail έγραψε ότι είχε πραγματοποιήσει ένα δείπνο. Τώρα μάλλον στην Ελλάδα είναι, δεν το.
0: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
1: και
0: είναι.
1: Και έκανε λογαριασμό, κυρίε και κύριοι, 1768 δολάρια. Και άνοιξαν, λέει, δύο κυβότια σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Τι πίνανε δηλαδή, τι γλέντι κάναν ολόκληρο.
0: Κοίταξε,
1: και τα χρέωσε στην πρεσβεία.
0: Εννοείται.
1: Δεν τα πλήρωσε από την
0: τσέπη
1: της.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σωτηρή. Με συγχωρείς. Τι νομίζεις ότι όλα αυτά που βλέπουμε.
1: Ναι,
0: νομίζεις από την τσέπη τους πάνε.
1: Λοιπόν,
0: από την τσέπη κάποιου
1: και
0: άλλου.
1: Επίσης δεν είναι
0: και μην ξεχνάς ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά.
1: Πολλά γλέντια.
0: Δείπνα, γλέντια, σαμπάνιες.
1: Ναι.
0: Παντοφλίτσες Ερμές.
1: Σαν φορολογούμενοι. Ως φορολογούμενοι.
0: Και να συζητήσω και πολλά άλλα και πολλά
1: δηλαδή,
0: πολλά.
1: Δηλαδή γίνονται
0: πολλά,
1: και αλλού δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Δεν τα κάνει μόνο η κυρία.
0: Ποια είναι η διαφορά. Ότι εμείς στην Ελλάδα τα κρεμάμε στα μανταλάκια, για να μιλήσω έτσι.
1: Όχι, με την. Δεν κάνει λάθος. Στην Αμερική τα κρεμάμε στα μανταλάκια. Εδώ,
0: όχι, και εδώ τα κρεμάμε.
1: Καταχωνιάζουν.
0: Όχι, εδώ τα φωνάζουμε. Όταν αποκαλυφθεί, το φωνάζουμε.
1: Έχω διαφορετική
0: σε άλλες χώρες της Ευρώπης και
1: κρύβουνε.
0: Γενικότερα τα κρύβουν. Τα πάνε πιο μουλοχτά. Δεν τα φωνάζουν.
1: Έχω την εντύπωση ότι στην Αμερική τα φωνάζουν πιο πολύ.
0: Τέλος
1: πάντως να σου πω ότι η κυρία από ό,τι με τις νέες αποκαλύψεις της Daily Mail φέρεται έτσι δεν ξέρουμε να είχε ζητήσει, είχε απευθυνθεί σε εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες για να συνεισφέρουν λέει με 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου μια Mercedes-Benz G-Wagon. Όσοι ξέρετε από αυτοκίνητα γνωρίζετε τι είναι το G-Wagon, είναι ένα τζιποειδές τέλος πάντων μοντέλο της Mercedes το οποίο είναι πανάκριβο. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνει κάπου 400-400.000 ευρώ, κάτι τέτοια.
0: Δηλαδή δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει με κάτι ποδήλατο.
1: Κοίτα, με G-Wagon κυκλοφορούν μόνο βασιλικές οικογένειες.
0: Εγώ τους έχω δει και με κάτι πολύ πιο απλά.
1: Δεν λέμε αυτό που πηγαίνουν στα χωράφια τους, ρε παιδί μου, λέμε για αυτά που πηγαίνουν στις τελετές και για αυτά τα αυτοκίνητα. Λέμε, κυρία Μαρίνα.
0: Οι βασιλείς πάνε με πολύ πιο απλά. Πλέον οι νεόπλουτοι και οι αυτοί έχουν ξεπεράσει λοιπόν, και το βασιλικό στυλ.
1: Θεωρείται βασιλικό αυτοκίνητο, για να το πω έτσι πολύ χοντρικά, ρε παιδί, το G-Wagon. Είναι της αριστοκρατίας αυτή. Τέλος πάντων. Εμένα δεν με συγκινεί πάντως ούτε οπτικά ούτε τέλος. Αλλά για να κοστίζει τόσο κάτι θα έχει. Δεν επιμένω και δεν ξέρω. Αυτά.
0: Και τη το είχαν αγοράσει.
1: Δεν λέει, είχε ζητήσει να συνεισφέρουν. Άρα.
0: Και συνεισέφεραν με το ζημίο.
1: Δεν το διευκρινίζει.
0: Κοίταξε, αν υπήρχε το ζημίο το από πίσω.
1: Δεν το διευκρινίζει.
0: Θα έδωσαν. Τι είναι 250.000.
1: Πάντως όλο κάθε μέρα όλο και κάτι βγάζουν. Για την Kimberly Guilfoyle
0: και τις σχέσεις με διάφορους εδώ της χώριας. Λοιπόν, έτσι. Πάντως επαναλαμβάνω και πάλι, από την πρώτη στιγμή που η γυναίκα αυτή ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά της στη χώρα μας, κάτι δεν μου πήγαινε.
1: Δεν σου είχε καθίσει.
0: Δεν μου είχε, όχι.
1: Θυμάμαι έτσι και τα σχόλια που
0: και
1: κάναμε.
0: Τα σχόλια,
1: πέρα,
0: έτσι, και τα είχαμε πει έτσι.
1: Είχαμε μείνει λίγο έτσι, έτσι έκθαμβοι.
0: Δεν θέλω να πω ότι εμείς τα λέγαμε. Ναι. Δεν θα πω αυτό.
1: Δεν θα το πούμε απλά.
0: Όχι, αλλά τα λέγαμε.
1: Είχαμε... να μην πούμε τίποτα παραπέρα.
0: Όχι, άστο.
1: Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στα πιο λαϊκά πράγματα.
0: Με συγχωρείς τώρα, από την Guilfoyle και την Πεμβέ των 400.
1: Κοίτα Μαρίνα, με αυτά νοιάζουν τον κόσμο. Έτσι, πόσο θα βγει.
0: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως.
1: Λοιπόν, έχω δει, δεν έχει βγει ακόμα όλα τα πρατήρια, αλλά πάντως βλέπω στην Πάτρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πρατήρια έχουν αρχίσει και
0: διαθέτουν πετρέλαιο.
1: Ναι, από σήμερα είναι η διάθεση. Τιμές βλέπω, κυρίες και κύριοι, 1,55, 1,49 το φθηνότερο.
0: Α, καλή
1: μέχρι
0: είναι.
1: 1,55. Από... εντάξει, τα κάποια ακριβά που βλέπω μάλλον δεν έχουν περάσει τις καινούργιες τιμές με τις επιδοτήσεις.
0: Αυτό σωτήρι είναι μετά την επιδότηση.
1: Ναι, ναι, είναι μετά
0: έτσι,
1: την επιδότηση,
0: ναι.
1: Τόσο είναι κάπου εκεί περίπου στο 1,5 ευρώ περίπου. Θα βγαίνει 1,5 ευρώ με 1,55 κάπου εκεί. Ανάλογα και με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν όλες οι εταιρείες την ίδια.
0: Καλή, καλή, εντάξει.
1: Κοίτα, είναι λίγο χαμηλότερη, είναι, όχι λίγο, είναι χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε πέρσι η αγορά. Πέρσι, την περσινή σεζόν θέλω να πω. Αν θυμάσαι, είχε κλείσει κοντά στον 70. Θυμάσαι που τα λέγαμε. Όσοι δεν είχαν προλάβει, έτσι τα λέγαμε πέρσι τον, πότε ήταν, Μάρτιο. Μάρτιο. Ναι. Μέσα Μαρτίου κλείνει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Και είχαμε πει τότε, το λέγαμε, ότι όσοι δεν πρόλαβαν να γεμίσουν τα βιτία τους, τις δεξαμενές τους, θα είχαν θέμα. Και όντως βγήκαμε αληθινοί. Έτσι. Τώρα βέβαια με την κίνηση αυτή που έγινε, είναι ξεκάθαρα είναι μια σημαντική βοήθεια, θα λέγαμε, έτσι. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση περισσότερα. Δεν ξέρουμε τώρα το Ταμείο τι διαθέσιμα είχε και τι θα μπορούσε. Πάντως βλέπουμε ότι γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πλέον κινήσεις. Έχουμε σήμερα το θέμα του ενεργειακού κόστου, συζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια πρόταση, μάλλον εισήγηση της Κομισιόν. Από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε ομαδικές, μάλλον συνολική προμήθεια φυσικού αερίου από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς για να πάρουν σε καλύτερη, να προμηθευτούν σε καλύτερη τιμή. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις, από την πρώτη στιγμή δεν συμφωνούσαν όλα τα κράτη. Ο καθένας έχει τη δική του, τα δικά του διαθέσιμα, τις δικές του τιμολογιακές πολιτικές. Μην ξεχνάς ότι ο Βοράς τροφοδοτείται με ενέργεια κατά βάση από ανανεώσιμες πηγές. Δεν πληρώνει τόσο πολύ δηλαδή σε καύσιμα.
0: Σε καύσιμα, ναι.
1: Περισσότερο είναι η κεντρική Ευρώπη και η νότια που προμηθεύεται φυσικό αέριο και εξυπηρετείται από αυτό το καύσιμο. Θα δούμε. Πιστεύω ότι κάπου θα βρουν κάποια μέση λύση. Πάντα σε όλα τα μεγάλα προβλήματα μπορεί να υπήρχαν κρίνη στην αρχή, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα κατέληγε σε κάποια μέση λύση που εξυπηρετούσε όλες τις πλευρές.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ένα θέμα σε εξέλιξη. Τώρα δεν ξέρω, να πούμε στον κόσμο να σπεύσει ή να μη σπεύσει, να προμηθευτεί.
1: Εντάξει,
0: ας περιμένει.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε.
0: Και ούτε
1: μπορούμε να προτείνουμε εμείς ο καθένας. Είναι προσωπικό ζήτημα του καθένας πώς θα τα εξετάσει.
0: Θα
1: όλα
0: έτσι, ο καθένας θα κοιτάξει
1: και δεν
0: το πορτοφόλι του.
1: Δεν είμαστε σύμβουλοι οικονομικοί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί ρωτάει ο κόσμος. Να πάω, να μην πάω, να κάνω, να μην κάνω. Αλλά δεν μπορούμε.
1: Μπορεί αύριο να δεις τον Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές να κάνει τον ντου στο Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί να γίνεται, να ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και να εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου στα ουράνια, ή μπορεί να το δεις να βρίσκουν κάποια συμφωνία και οι τιμές πάλι να επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Σε φυσιολογικά επίπεδα, ακριβώς.
1: Μήνα με το μήνα θα πηγαίνουμε. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Έτσι δείχνει η κατάσταση.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Είδες τι γίνεται με τα σχολεία?
1: Σε ποιο θέμα?
0: Με τα κτηριακά τους.
1: Ναι, πάντα είχαμε ξε... ζήτημα, ναι.
0: Όχι, περίμενε. Τελευταία έχουμε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις σχολείων όπου έπεσαν σοφάδες σε κεφάλια μαθητών.
1: Λες για τέτοια. Δώστε, για τέτοια, πού ήταν, στο Μεσολόγιο έπεσε τζάμι ολόκληρο μαζί με το κάσωμα χθες.
0: Ακριβώς. Εδώ είχαμε στο έκτο λύκειο τις σοφάδες που έπεσαν παραλίγο. Η μαθήτρια είχε βγει για λίγο έξω και τσιγλίτωσε. Τώρα διαβάζω εδώ στον Πειραιά πλημμύρισε ένα λύκειο. Σοβαρότατα προβλήματα. Και αυτό από πού απορρέει, Σωτήρη μου?
1: Συντήρηση.
0: Από την έλλειψη ελέγχου και συντήρησης. Τα έχουμε πει τόσες φορές μέσα από την εκπομπή μας εδώ, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, κανένα σχέδιο για τον έλεγχο τουλάχιστον των σχολικών κτηρίων όπου καθημερινά φοιτούν τόσα παιδιά. Από προνήπια έως τρίτη ηλικίου. Το πιο πολύτιμο που έχει η κοινωνία μας είναι τα παιδιά. Εάν δεν κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τα παιδιά, έχουμε αποτύχει. Επιτρέπεται το 2026 να πέφτουν σοφάδες στα κεφάλια των μαθητών?
1: Ναι. Είναι σίγουρα το ζήτημα. Και φτάνουμε και τα βλέπουμε αυτά και εκδηλώνονται και φαίνονται όταν έχουν ήδη ξεκινήσει η σχολική χρονιά.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και πρακτικά δυνατό να ξεκινήσουν και εργασίες, να κλείσουν αίθουσες ολόκληρες
0: και σχολεία
1: ολόκληρα για να γίνονται τέτοιες εργασίες. Αυτά πρέπει να γίνονται
0: την περίοδο του καλοκαιριού.
1: Που δεν λειτουργούν τα σχολεία, έτσι.
0: Πάντως πρέπει να υπάρξει γιατί συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, δεν συνέβησαν μόνο στην περιοχή τη δική μας. Έτσι. Είχαμε προημερών το έσχος με τα νήπια και τα προνήπια να φιλοξενούνται σε αποθήκες, σε πρώην γκαράζ, σε πρώην καταστήματα. 27 νηπιαγωγεία της Πάτρας, εκατοντάδες νήπια και προνήπια, αλλά τώρα τους παίζουν και οι σοφάδες στα κεφάλια, είναι απαράδεκτο. Αν δεν επενδύουμε στην εκπαίδευση, τι κάνουμε σε αυτόν τον τόπο τελικά?
1: Γενικώς πώς να το πούμε, τα δημόσια κτίρια έχουν ένα σοβαρότατο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια ζητήματα και σε άλλες χώρες, αλλά βλέπεις ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με το δημόσια κτίρια. Και δεν μιλάω μόνο για τα σχολεία, πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία.
0: Εγώ εστιάζω ιδιαίτερα στα σχολεία.
1: Κτίρια εγκαταλειμμένα. Είναι μια λυπηρή εικόνα. Και ίσως θα έπρεπε να μπει κάποιο προγραμματισμό. Δεν το ξέρω. Προφανώς δεν μπορεί να περιμένει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα μια μέρα στην άλλη. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια τακτική, έτσι, πώς να το πούμε, επιθεώρηση, παρέμβαση, σίγουρα.
0: Έπρεπε να ελέγχονται. Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι σε αυτά στεγάζεται ό,τι πιο πολύτιμο έχει η κοινωνία, που είναι τα παιδιά. Εάν λοιπόν δεν τα προστατεύσουμε, τι κάνουμε? Έτσι, αυτή είναι κραυγαλαία ομολογία αποτυχίας. Και σε αυτό έχουμε ευθύνη όλοι. Και εμείς που πρέπει να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε τέτοια θέματα, αλλά συνήθως έχεις δει, Σωτήρη μου, ότι δεν χωράνε τέτοια θέματα στις σελίδες μας, στον τηλεοπτικό μας χρόνο, στο ραδιοφωνικό μας χρόνο κλπ. Και από εκεί και πέρα οι πλέον αρμόδιοι, εν προκειμένου ο Δήμος, το Υπουργείο Παιδείας και όποιος άλλος είναι συναρμόδιος. Πρέπει το θέμα των σχολείων κατά προτεραιότητα να μπει σε έναν προγραμματισμό και σε μια διαδικασία συστηματικού ελέγχου. Διαφορετικά θα συνεχίζουμε να κάνουμε ρεπορτάζ για σοφάδες που πέφτουν μέχρι να έχουμε έναν μαθητή θύμα, να χάσει τη ζωή του και τότε να κινητοποιηθεί το σύμπαν.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα εικόνες από τη Ρόδο. Έχουν σοβαρά προβλήματα στο νησί αυτό ως αποτέλεσμα αυτού του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας χθες, αλλά κυρίως επικεντρώθηκε εκεί, αλλά και στην Εύβοια. Και στην Εύβοια, αλλά στη Ρόδο είχαμε και τον ένα νεκρό, μην ξεχνάμε. Αλλά βλέπω τώρα βίντεο, πλημμύρα, το νερό έχει φτάσει μέχρι την κοιλιά των ανθρώπων, τόσο πολύ. Δηλαδή αναγκάζονται και βάζουν πάνω σε στρώματα πράγματα και εγκαταλείπουν ισόγεια διαμερίσματα.
0: Διαμερίσματα, ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο αλλά και στην Εύβοια. Και να σου πω ότι με βάση τις καιρικές προγνώσεις έχουμε μία ανάπαυλα σήμερα. Εξού και έτσι εντυπώσεις σου, πώς έμεινες εντυπωσιασμένη από τον καθαρό
0: από
1: ουρανό.
0: Την ατμόσφαιρα, βέβαια.
1: Δεν θα κρατήσει για πολύ αυτή η κατάσταση. Να σου πω ότι έρχεται καινούριο κύμα, αλλά αυτή τη φορά θα είναι ενισχυμένο και με κρύο. Γιατί το κύμα μας κατεβαίνει από την Ουκρανία, από ό,τι βλέπω, και θα έχουμε ψυχρές αέριες μάζες από την Παρασκευή, από αύριο, από την Ουκρανία, που φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα από τα ορεινά υψόμετρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χθες είδαμε, πέσανε κάποια χιόνια στον Παρνασσό. Θα δούμε μάλλον να κατεβαίνουν και πιο χαμηλά. Και θα έχουμε σίγουρα ψυχρό Σάββατο και Παρασκευό Σαββατοκύριακο από ό,τι δούμε τα πράγματα. Ισχυρή ανεμή παραμένει. Ναι, για μεθαύριο.
0: Γιατί έλεγε για να δω τις θερμοκρασίες, αλλάξαν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα, ξημερώματα Σαββάτου δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Πάρνηθα, για παράδειγμα, έτσι εκεί προς την Αττική. Τώρα εδώ προς τα εμάς θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν ακούς μέχρι και για Πάρνηθα, θα έχουμε κρύο. Δηλαδή, μάλλον μπαίνει, μας επισκέπτεται ο χειμώνας.
0: Πάντως θέλουμε το χιόνι και για έναν άλλο λόγο, Σωτήρη, καλά για το θέμα του νερού. Θέλουμε και για τα έλατα. Επειδή τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε, είδες που σε πάρα πολλές περιοχές, Καλάβρητα, Αιτωλοκανανία, Ευρυτανία,
1: υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Τα κατακίτρινα και τα καμένα έλατα, αιτία ήταν, όπως έχουν αποφανθεί ειδικοί, ότι δεν είχαμε τις χιονοπτώσεις των προηγούμενων ετών. Επομένως, λοιπόν, θέλουμε να πέσει χιόνι για να σωθεί αυτός ο πλούτος με τα ελαιοδάσα που έχουμε στη χώρα μας και που είναι σπάνια, έτσι, δεν τα συναντάμε οπουδήποτε. Επομένως, λοιπόν, έχουμε ανάγκη από χιόνια να πέσουν.
1: Κοίτα, πέρσι δεν είχαμε πρόβλημα, πέρσι το χειμώνα. Είχαμε αρκετές
0: χιονοπτώσεις. Ναι. Και χιονάκι είχαμε, εντάξει, συγκριτικά. Με πρόπερση, ναι. Πρέπει όμως, κοίταξε να δεις, κάθε εποχή δεν έχει δημιουργηθεί τυχαία. Παίζει το ρόλο της.
1: Ναι.
0: Και για το περιβάλλον και για τα ζώα και για τα δέντρα και για τη φύση γενικότερα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και όλα αυτά, βέβαια,
1: αυτής των ισορροπιών, το έχουμε πει, οι αλλαγές έχουν επιφέρει.
0: Ακριβώς. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά έχουν διαταραχθεί επειδή ο εξελιγμένος άνθρωπος έχει βάλει το χεράκι του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δημιούργημα σε μεγάλο ποσοστό του ανθρώπου και των λαθασμένων επιλογών που έχουμε κάνει και που συνεχίζουμε, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε.
1: Λοιπόν, με τι θες να κλείσουμε? Έχεις ένα θέμα με τις πληγήσεις περιοχές και τους υποψήφιους.
0: Λες για τους υποψηφίους μαθητές.
1: Εκεί τι
0: μαθητές
1: έγινε, δεν είχαμε σαφή εικόνα μέχρι σήμερα?
0: Δεν είχαν...
1: Με τα μόρια.
0: Πρόσεξε, όχι, περίμενε. Υπάρχει, τα γράφουμε και σήμερα αναλυτικά στην εφημερίδα Πελοπόννησος, υπάρχει ένα ποσοστό 2% που μπαίνει στο πανεπιστήμιο και έχει να κάνει με αφορά υποψηφίους οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Υποψηφίους που προέρχονται από πληγήσεις περιοχές και αφορά και τους υποψηφίους που προέρχονται από μειονότητες όπως η Θράκη.
1: Mm-hmm.
0: Τα παιδιά, λοιπόν, για να εστιάσουμε εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή τις πυρκαγιές που είχαμε, οι υποψήφοι του Ιουνίου του 2026 και οι οποίοι προέρχονται από τις πληγήσεις περιοχές έχουν τη δυνατότητα μέχρι τη Δευτέρα, μεθαύριο, που έχει ο μήνας 19, σωστά, ναι, το λέω, να κάνουν αίτηση για να διορθώσουν, πρόσεξε, είτε να μπουν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής, είτε αν έχουν περάσει σε άλλη περιοχή να μετακινηθούν για το Πανεπιστήμιο Πατρών εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα.
1: Ναι.
0: Αφορά, πρόσεξε, όχι όσους έχουν πιάσει τουλάχιστον την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Mm-hmm. Κάποιος που έχει αποτύχει δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, έτσι, ναι, για να το εξηγούμε αυτό.
1: Ναι. Άρα πρέπει να έχεις πρώτο κριτήριο είναι να έχεις πιάσει την ελάχιστη βάση, έτσι.
0: Όπως μας λέει...
1: Δεν θα σου προσθέσει κάτι παραπάνω.
0: Όχι. Αν έχεις αποτύχει, έχεις αποτύχει, ναι, τέλος. Απλά μπορείς να βελτιώσεις τη θέση σου και την επιλογή, ναι, σου. Όπως μας λέει σήμερα ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Γιώργος Παπατσίμπας, αυτό αφορά περίπου 100 υποψηφίους που είναι από περιοχές της Πάτρας, mm-hmm, που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές και της Δυτικής,
1: ναι,
0: Αχαΐας.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι λίγοι. Οπότε μέχρι τη Δευτέρα, λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή. Ναι. Πρόσεξε επίσης μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν καταθέτουν νέο μηχανογραφικό, αλλά με τις επιλογές που είχαν κάνει, έτσι, ναι, για να το εξηγούμε αυτό,
1: ναι,
0: και να μην γίνονται παρανοήσεις.
1: Στη βάση των επιλογών που είχαν κάνει μπορεί να βελτιώσουν την κατάταξη.
0: Ακριβώς αυτό, τίποτε άλλο, ή τη σχολή.
1: Κάποιοι ίσως,
0: στην οποία
1: να, ναι, ίσως να αλλάξουν και σχολή κάποιοι άλλοι.
0: Βέβαια, εάν δεν έχουν περάσει στην πρώτη τους, ναι, επιλογή και το επιθυμούν, μπορούν, ναι, να το κάνουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Οπότε...
0: Εγώ όμως θα πάω όμως και σε ένα άλλο θέμα πολύ δυνατό που έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και έχει να κάνει με τα βιώματα που μας καταθέτουν τρεις γυναίκες, τρεις συμπολίτησες οι οποίες ασθένησαν από τον καρκίνο του μαστού.
1: Σε συνέχεια και τη συζήτηση που είχαμε χθες,
0: με την κυρία Στεφανάκη, και εν όψη βέβαια και του περίπατου πρόληψης και ευαισθητοποίησης που έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται. Διαβάστε τα τρία βιώματα, κυρίες και κύριοι. Στέλνουν πολύ σημαντικά μηνύματα και ξέρεις, μας χτυπάνε και λίγο το καμπανάκι, με την έννοια γιατί οι περισσότεροι επιλέγουμε να ανεβαίνουμε στο συννεφάκι μας και να μην κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας, έτσι μέχρι που να χτυπήσει ένας κεραυνός και να αρχίσουμε κι εμείς να ταρακουνιόμαστε. Επομένως λοιπόν πρέπει να τα διαβάζουμε, να γινόμαστε κοινωνία όλων αυτών για να ευγνωμονούμε το Θεό για τα όσα έχουμε καθημερινά και απολαμβάνουμε στη ζωή μας, αλλά και για να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε, να μην γινόμαστε δηλαδή μίζεροι, Σωτήρη μου.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνουμε στο τέλος. Τα ίζω ζωάκια. Η εταιρεία Κρεωσής λοιπόν παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, κύριε. Και θυμάστε, να θυμάστε πάντα, μέσα σε λίγες ώρες από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής μας, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων φρέσκο και ποιοτικό.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλο, είστε το ίδιο ντυμένοι σήμερα σε καφέ, λαδί, με ρίγα στο γιακά. Τι έγινε, κύριε, σήμερα?
1: Τώρα το παρατήρησα. Μοιάζουν. Όχι, δεν είναι ίδιες, αλλά μοιάζουν.
0: Ναι, ναι, όχι, τώρα, είναι το ίδιο στυλ. Είναι πολλό. Σε καφέ βλέπω το Διονυσάκι.
1: Εγώ είμαι σε πρασινό
0: κυπαρισί. Με κρού ρίγα στο γιακαδάκι, εσύ είσαι σε λαδί.
1: Λαδό κυπαρισί.
0: Λαδί. Με μουσταρδί ρίγα. Καλά πάμε. Δεν ξέρω το κάτω μέρος, είναι τζιν και των δύο.
1: Ναι, μουσταρδί το παντελόνι.
0: Μουσταρδί το παντελόνι. Α, είναι ίδιο με το
1: σιρίτι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Fancy Jones. Και μετά... Fancy Jones. Έτσι,
0: λοιπόν, τι ακολουθεί?
1: Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη μέρα. Εγώ θα πω να διαθέσετε χρόνο να κοιτάξετε τον πανέμορφο ουρανό και την καθαρή ατμόσφαιρα. Και εσύ τι θα πεις, Σωτήρη μου?
1: Μη σου χαλάσω το χατήρι, αισιοδοξία και χαρά. Τι
0: άλλο
1: θες? Έτσι,
0: μπράβο. Να είστε καλά.
14: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
15: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 5η 15 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για τη συντήρηση 13 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με διάρκεια σύμβασης 26 μηνών. Προβλέπονται επισκευές σε πλοκοστρώσεις, παγκάκι, φωτισμό και εξοπλισμό, καθώς και παρεμβάσεις στο πράσινο. Ο Δήμος προχωρά επίσης εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύων ομβρίων σε Ρίο, Βραχναίκα και Μεσάτιδα, συνολικού ύψους 74.200 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2026. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ παρόμοιες αναθέσεις έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος διατίθεται 37.000 ευρώ για παγκάκια και εξοπλισμό μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η οδός Παυσανίου στην Καλυθέα, στον δρόμο προς το κημητήριο, λόγω κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Για τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προβλέπονται 74.400 ευρώ και προθεσμία 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο μέτωπο του Οδοντοτού Διακοπτού Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, διεκδικώντας σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Το Τεχνητό Επιμελητήριο προσέφυγε σε ελεγκτικό συνέδριο μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης για 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες προστασίας της γραμμής, με την υπόθεση να συζητείται στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο Κώστας Οικονόμου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δράσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, περιέγραψε τις οικονομικές συνέπειες για Διακοπτό και Καλάβρητα, αναφέροντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ακόμη και κατά το ίμιση. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν ακόμη και τη φύλαξη αστυνομικών κτηρίων. Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα με αιτήματα για καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ο φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Η υπόθεση προκαλεί θλίψη και απαιτεί σεβασμό προς την οικογένεια του νεαρού. Θύμα τηλεφωνικής απάτης, έπεσε γυναίκα στην Πάτρα όταν άγνωστος προσποιήθηκε τον λογιστή και την έπεισε να αφήσει χρήματα και κοσμήματα κάτω από το αυτοκίνητο. Η λία υπολογίζεται σε 3.000 ευρώ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ οι πολίτες καλούνται να επαληθεύουν τέτοιες κλήσεις και να μην δίνουν χρήματα σε αγνώστους. Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Επιμελητήριο Αχαΐας με αφορμή αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της αναπτυξιακής εταιρείας ΑΧΕΠΑΝ. Σε ανακοίνωση της πλευράς που ασκεί κριτική στην παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη, γίνεται λόγος για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της διοίκησης. Το αίτημα φέρεται να συγκέντρωσε 14 υπογραφές από τα 30 μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς της συγκεκριμένης πλευράς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της συνεταιριστικής τράπεζας Αχαΐας. Απορρίφθηκε ένσταση της υπεράσπισης για τη συμμετοχή της εταιρείας εκαθάρισης PQH στην υποστήριξη της κατηγορίας. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 27 άνθρωποι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί επιμέρους στοιχεία, επικαλείται από πληρωμές δανείων και θέτει ζητήματα παραγραφής. Η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Την ερήμωση της υπαίθρου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας ανέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. Πρότεινε πιλωτικά σχέδια για Καλάβρητα και Ρήμαρθο με κίνητρα για νέους επιστήμονες και οικογένειες, αλλά και για τη Δυτική Αχαΐα με ενεργειακές κοινότητες, αγροτική μεταποίηση και ήπιο τουρισμό. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συνδέοντας την ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα και αξιοθέατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όχι απλά ανάπτυξη για ανθρώπους, ανάπτυξη με τους ανθρώπους. Ο πνευμονολόγος Τάκης Γεωργακόπουλος, εκπροσωπώντας την Ενωτική Συνεργασία Γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ζητά συστηματικούς ελέγχους στην ιατρική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τακτικές επιθεωρήσεις ιδιωτικών γιατρίων και εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζει, οι τακτικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταματήσει από το 2022 πέρα από τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις καταγγελίες. Το Άλμα Ζωής Αχαΐας προειδοποιεί για αναμονές 6 έως 10 μηνών για μαστογραφίες στις δημόσιες δομές και ζητά τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στην Πάτρα το Pink the City με σημείο συνάντηση στη Συμβολή των Οδών Αγίου Νικολάου και Μεζόνους. Η Αιγιάλια συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Green Sentinel Ελλάδας-Ιταλία συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1.026.000 ευρώ με 300

0: Ξεκινήσουν από τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στην Αχαΐα, οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν σχεδόν ανύπαρκτες λόγω των υψηλών τιμών. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων, Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας σε Πελοπόννησος FM, αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ευκολότερα σε τιμή κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για καυσόξυλα, οι τιμές των οποίων έχουν ανέβει κατά 10 έως 20 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, γίνεται έκκληση να μην καίγονται βαμμένες ή επεξεργασμένες παλέτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Στον αθλητισμό, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα ετήθηκε με 87-83 από την Τριέρ στο Τόφαλο στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Ακολουθεί το Σάββατο η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας και την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι με την Μπατούμη στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο, η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3 παρατέταρτο σε αγώνα και κλεισμένων των θυρών λόγω έλλειψης αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Και ο καιρός, λιακάδα σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
4: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Σεδεσφίδες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε πάλι εδώ, είμαστε χθες κάτι το απρόοπτο έτυχε και απουσιάσαμε και το φέραμε και βαρέως κιόλας. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η καθημερινότητα. Εδώ είμαστε σήμερα όμως, εδώ είμαστε στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Σήμερα που είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026 και είναι μια διαφορετική μέρα σε σχέση με την χθεσινή. Είναι διαφορετική διότι ήταν πιο μουντός ο καιρός χθες σε αντίθεση με το σήμερα, όπου όλα είναι καλά κυλιόλουστα. Και το λέμε αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ειδικότερα στα δύο νησιά, σε μεγάλα νησιά, στην Εύβοια και στην Ρόδο, όπου είχαμε ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με χιονοθύελες, με πλημμύρες, με το ένα με το άλλο και καταστροφές φυσικά, είχαμε δυστυχώς και έναν νεκρό. Δεν είναι λοιπόν αυτονόητο στις μέρες μας ότι όταν έρχεται μια κακοκαιρία ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Και το δυστύχημα είναι το εξής, ότι οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο υλικές, δεν έχουμε καταστροφές που σε τελική ανάλυση κάποια πράγματα προκύπτουν από τις καταστροφές μπορεί να διορθωθούν. Έχουμε και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Το καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι από την ώρα που έχουν αγριέψει τα καιρικά φαινόμενα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το βασικότερο να ακούμε τις οδηγίες, έστω κι αν αυτές διατυπώνονται καθ' υπερβολή. Προτιμότερο είναι να φυλάς τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά παρά να λες ότι βγαίνω στη βροχή και δεν υπολογίζω τίποτα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη διαφορά των ημερών, που σήμερα είναι ηλιόλουστη ημέρα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουμε μπει, είμαστε στο φθινόπωρο πια, και από αύριο πάλι θα υπάρχει μια μεταλλαγή του καιρού, όχι δραματική, αλλά τόσοι όσοι χρειάζεται να κάνουμε και εμείς τις αναγκαίες προσαρμογές μας μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και έχουμε θέματα να πούμε. Φυσικά στην επικαιρότητα κυριαρχεί η αποπομπή από την πρεσβεία των ΗΠΑ της Kimberly Guilfoyle. Στην επικαιρότητα είναι ψηλά, όπως λέμε, στην ατζέντα το θέμα της ενέργειας σε ό,τι δε αφορά τούτη την περίοδο εμάς εδώ τους Έλληνες. Είναι το θέμα της εθέρμανσης, φίλες και φίλοι, και είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, όχι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και ήταν σπάνιο αυτό το οποίο συνέβη. Δηλαδή δεν έκανε αναφορά στα μέτρα, φίλες και φίλοι, για το πετρέλαιο θέρμανσης ο Πρωθυπουργός, αλλά το έκαναν την αναφορά οι συναρμόδιοι υπουργοί. Συγγνώμη, βέβαια Πρωθυπουργός ετοιμαζόταν και για το ταξίδι του στις Βρυξέλλες. Τώρα, Μαχαϊκή Τράπεζα. Συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία. Στην χθεσινή διαδικασία είχαμε απόρριψη του αιτήματος των συνηγόρων υπεράσπισης, ένα αίτημα το οποίο είχαν υποβάλει την Δευτέρα και ζητούσαν να μην παρίσταται ως κατηγορούσα η εκαθαρίστρια εταιρεία, διότι δεν έχει να εισφέρει κάτι στην δίκη από την ώρα που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να βγάλει οριστικό πόρισμα για το αν και πώς ήταν η ζημιά της τράπεζας. Το αίτημα όμως απορρίφθηκε. Θέλει η έδρα να είναι παρούσα η εκαθαρίστρια εταιρεία, διότι ενδέχεται να χρειαστεί να δώσει και κάποια διευκρίνηση ενδεχομένως πέρα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από την πλευρά του δικηγόρου της. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Σήμερα θα έπρεπε κανονικά, Διονύση, να λειτουργήσει ο οδοντοτός. Έτσι δεν είχε πει η κυρία Αλεξοπούλου? Έτσι είχε πει η κυρία Αλεξοπούλου, ότι θα λειτουργούσε σήμερα. Σήμερα δεν λειτουργεί, θα το δούμε. Και αυτό το θέμα, γιατί πια μπροστά μας έχουμε κινητοποιήσεις. Έχουμε και την προσφυγή του τεχνικού επιμελητηρίου που θέτει ζήτημα ευθυνών για την ακινητοποίηση της ιστορικής γραμμής. Έχει κατατεθεί και προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο κατά της απόρριψης της προγραμματικής σύμβασης που θα συζητηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 20 Οκτωβρίου. Γενικότερα παρατηρείται μια κινητικότητα, αλλά το βέβαιο είναι ότι σήμερα προαστιακό, συγγνώμη, ο οδοντοτός δεν λειτουργεί και δεν ξέρουμε και πότε θα λειτουργήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνοι που θα έπρεπε να είναι σαφείς και να μην έρχονται στο προσκήνιο μόνο όταν έχουν να ανακοινώσουν κάτι που οι ίδιοι το θεωρούν χαρμόσυνο, θα πρέπει και τώρα που έχει στραβώσει το πράγμα να βγουν και να δώσουν εξηγήσεις, να λογοδοτήσουν δηλαδή, με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα χθες είπαμε δεν κάναμε εκπομπή και γι' αυτό και δεν ακούσατε τα σχόλιά μας για την Kimberly, την Kimberly, την Guilfoyle, την μέχρι προχθές πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Είναι κλεισμένη στην πρεσβευτική κατοικία η Kimberly, φίλες και φίλοι, στο Κολωνάκι, μέχρι να φύγει από την Ελλάδα. Τώρα θα πάει στα Ευρώπας, θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίσω δεν την περιμένει κανένας, πέρα από τους συγγενείς της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει φάει τέτοιο ξεμπρόστιασμα, γιατί τη λένε με άλλα λόγια τη ψιλικατζού. Να ζητάει τώρα 100 χιλιάρικα για να διευθετήσει μια φιλή της στην American Express, ή το άλλο το δημοσίευμα που ήρθε στην δημοσιότητα και λέει ότι ήθελε 250 χιλιάρικα δολάρια για να εξοφληθεί το τζιπ της, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τη λένε ψιλικατζού. Προσέξτε, διότι φίλες και φίλοι, εδώ είχε ασχοληθεί μέχρι εκεί που δεν παίρνει με τα ενεργειακά η κυρία Kimberly, με τα ενεργειακά, με τον κάθετο διάδρομο. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Τι έγινε, την είχαν στην απέξω αυτοί οι φίλοι της, οι οποίοι απέκτησαν προνομιακή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συνέπραταν σε αυτή την ιστορία του αερίου των Αμερικάνων που είναι προς διοχέτευση στην Ευρώπη. Αυτοί οι φίλοι της δεν τις έβαζαν στο λογαριασμό εκεί 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, 1,5, 2 εκατομμύρια, διότι προσέξτε, σε αυτά τα επίπεδα, φίλες και φίλοι, όταν μιλάμε για δουλειές δισεκατομμυρίων, ψίχουλα είναι 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια. Γι' αυτό και εμείς λέμε, μα ψιλικατζού, εκτός κι αν και εγώ ήταν τόσο πολύ, που ήταν άφραγγη, ρε παιδί μου, δεν είχε στην τσέπη να πληρώσει το στυλίστα. Είχε φέρει και ένα στυλίστα, τον θυμόσαστε, έναν τύπο εκεί πέρα που μας έκανε και εντύπωση και που είχαν πέσει όλες οι κυρίες της Αθήνας, οι μεγαλοκυρίες της Αθήνας, να πάρουν τα φώτα του στυλίστα της Kimberly, ο οποίος κάποια στιγμή ο στυλίστας εξαφανίστηκε. Ποιος ξέρει, μπορεί να είχε μείνει απλήρωτος, ήθελε και τα λεφτά, αλλά οι Έλληνες μέχρι να γίνουν οι δουλειές, φίλες και φίλοι, μίζες δεν σκάνε. Δηλαδή προκαταβολικά δεν δίνουν. Δεν ξέρω ποιο είναι το έθιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εδώ οι κολοπετσωμένοι Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες δεν πιάνονται εύκολα κορόιδα. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε στραγγίξει. Κύπρο δεν είχε ρευστό και αναζητούσε δεξιά και αριστερά χρήμα. Τώρα έχεις και μια απορία, εγώ δηλαδή την έχω την απορία, πως εκείνος ο φίλος της, ο Αργυρός έχει κάνει γερό κομπόδευα. Τώρα 250 χιλιαρικά και δεν μπορούσε να τις τα δώσει, και δεν θα έτρεχε το παραμικρό ούτε γάτα ούτε ζημιά. Να δείτε που, παρά το γεγονός ότι η Kimberly θέλει να πάνε κάτω τώρα τα φαρμάκια της, δεν πρόκειται τώρα να πάει να ακούσει τον Αργυρό. Αυτό από τη μεριά της Kimberly. Τώρα από τη μεριά όλων των άλλων των πολιτικών και όλων αυτών της κοσμικής Αθήνας, εκεί να δείτε, πρέπει να κοιτάζει το τηλέφωνο της για να διαπιστώνει, φίλες και φίλοι, ότι πολιτικός Έλληνας, όλοι αυτοί οι οποίοι έτρεχαν γύρω της να βγάλουν selfies, να τις ανεβάσουν στους λογαριασμούς τους, δεν πρόκειται να τις ξανασηκώσει τηλέφωνο, καθότι ο πολιτικός δεν πιάνεται φίλος, πρέπει να ξέρουμε. Από την άλλη πλευρά, όλες αυτές οι μεγαλοκυρίες με τις οποίες συνταξίδευε κιόλας, ή βρισκόταν σε κάποια γκαλά, ή πήγαινε στο μπουζουκιού το μέλαθρο του Αργυρού, και όλες αυτές οι κυρίες τώρα εξαφανιζόλ από την ζωή της. Πολύ δε περισσότερο όταν έμαθαν κιόλας ότι είναι ψιλικατζού, διότι αυτές οι κυρίες ό,τι φοράνε είναι πάνω από εκατομμύριο, στα χέρια τους, στο λαιμό τους, δεν ξέρω που αλλού. Λοιπόν, οπότε την έχουν κόψει και για ψιλικατζού την κυρία. Άρα είναι κομμένη και από αυτές τις πρώην φίλες, που δεν ήταν ποτέ βέβαια φίλες, για λυκοφιλίες μιλάμε σε αυτά τα επίπεδα. Αν και εκείνος ο Άδωνης από την άλλη πλευρά, και αυτός την είχε πάρει κοντά του για να κάνει τα εγκαίνια μιας μονάδας σε ένα νησί, μιας μονάδας σε ένα νοσοκομείο. Πάει και ο Άδωνης, πάνε και τα κόκκινα χαλιά που τις τρώνανε, μόνη της στην πρεσβευτική κατοικία. Και εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε κάτι. Σας το έχω πει χίλιες φορές, που δεν έχω προέλευση παραταξιακή από το ΠΑΣΟΚ και την Κέντρο Αριστερά και τα λοιπά. Ο μάγκας της όλης ιστορίας ήταν ο Ανδρουλάκης όμως. Ο μοναδικός που δεν την είδε, που δεν τη συνάντησε, που δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκλησή της. Γιατί? Διότι το ένστικτό του το πολιτικό του έλεγε ότι αυτή η κυρία ήρθε στην Ελλάδα για να υπερβεί πολλά εσκαμμένα, και με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσε έθιγε την εθνική μας αξιοπρέπεια, δεν έδειχνε σεβασμό στην ελληνική δημοκρατία, αλλά την σιγοντάριζαν κιόλας όλοι αυτοί που αποτελούσαν τον ποδόγυρό της, που είχαν μια γλώσσα σπάτουλα και την έγλυφαν κτλ. Κτλ. Ο Ανδρουλάκης όμως κράτησε ψηλά την υπερηφάνεια της Ελλάδας στο βαθμό που μπόρεσε να την κρατήσει σαν αρχηγός ενός κόμματος, και για αυτούς τους λόγους δεν την είδε, διότι είχε διακρίνει ότι η κυρία διπλωματικά συμπεριφερόταν απρεπώς, σαν να είχε απέναντί της δούλους, υποτελείς. Ο Ανδρουλάκης, που δεν έχει, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, ούτε τρέμει μπροστά στον αμερικανικό παράγοντα, δεν την είδε. Αρνήθηκε. Μπράβο του μάγκα. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε διαφημίσει και σε ένα τραγούδι, γιατί η ώρα είναι 11 και 31 πρώτα λεπτά, και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ για το δεύτερο μέρος από τις γραμμές.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη, γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
11: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
10: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
11: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ο Αργυρός απτόητος. Αυτός ήταν, αυτόν ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Αλλά και τι να κάνει τώρα. Τι να κάνει τώρα για την φίλη του, την Κίμπερλι, την Κιλφόιλ, που τη δέρνουνε τα κύματα από όλες τις πάντες. Τι να κάνει. Τώρα ξέρεις τι έσκασε την Διονύση για την Κιλφόιλ, έτσι. Ότι είχε αφήσει σε ένα εστιατόριο απλήρωτο το λογαριασμό. Λοιπόν, αν ισχύουν αυτά τα πράγματα, εμείς θέλουμε να είμαστε και κρατείς, διότι η γυναίκα μπορεί και να την έχουν βάλει στον τοίχο και να τη στείλουν και να τη φτύνουν τώρα και να κάνουν και να ράνουν. Αλλά αν αληθεύουν αυτά τα πράγματα, παίρνουμε και την άλλη εκδοχή. Αν αληθεύουν αυτά τα πράγματα, δεν προσομοιάζουν με συμπεριφορά σοβαρή μιας πρέσβυρας, η οποία κιόλας ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, εδώ με περγαμινές, ήταν λέει εισαγγελέα στη Φλόριδα, ήταν στο Fox παρουσιάστρια, προβεβλημένο πρόσωπο, ήταν κάποια στιγμή για ένα διάστημα ερωμένη του γιου του Τραμπ. Λοιπόν, άρα περιζήτη κιόλας σαν νύφη, και να πηγαίνει και να αφήνει απλήρωτο λογαριασμό ή να ζητάει 100 χιλιάρικα από τον έναν επιχειρηματία, 250 από τον άλλον, τα 250.000 δολάρια τα ζήτησε από Έλληνα επιχειρηματία, γιατί χρώσταγε λέει το τζιπ της. Τι θέλεις τζιπ, κυρία μου, πάρε ένα σκόντα να κάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε. Αλλά είδατε η μεγαλομανία και τα μεγαλοπιάσματα, φίλες και φίλοι, τι κάνουν, απλώνε τα πόδια τους παραπάνω, παραπέρα από το πάπλωμα, και όταν έρχεται η ώρα μετά να πληρώσουν τον λογαριασμό και δεν έχουν, μετέρχονται χίλιους δύο τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητές τους. Κατέχουν και μια θέση και σου λένε θα εκμεταλλευτώ τη θέση. Είναι απορίας άξιο όμως, το ξαναλέω. Από την ώρα που έχουν γίνει 3-4 μεγάλα deals και με τη συνδρομή τη δική της, πώς και από αυτά δεν κατάφερε να αποκομίσει ωφέλη τόσα, που τα 100 χιλιάρια και τα 250 χιλιάρια θα ήταν παρονυχίδα μπροστά, θα ήταν ασήμαντα ποσά αυτά. Είναι ένα μυστήριο αυτό, αλλά θα το ξεδιαλύνουν οι Αμερικάνοι αυτό το μυστήριο, φίλες και φίλοι, διότι δεν αποκλείεται να είναι και η απληστία στη μέση. Δηλαδή θέλω και τα πολλά και τα χοντρά, αλλά θέλω και τα λιανά. Και τη λιανά είναι, το ξαναλέμε, τα 100.000 δολάρια και τα 250.000 δολάρια σε αυτά τα επίπεδα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα εδώ σε εμάς τους, πώς μας είπε ο άλλος, τους κακομύριδες, όλα εδώ πληρώνονται όμως, φίλες και φίλοι, διότι εδώ τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε το πετρέλαιο της κίνησης, έχουμε το πετρέλαιο της θέρμανσης, γενικά τα καύσιμα, τα οποία είναι ο μεγάλος βραχνάς της κυβέρνησης. Βγήκαν εκεί σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη οι συναρμόδιοι υπουργοί και κάνανε τις ανακοινώσεις και είπανε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα, θα είναι 40 λεπτά λιγότερη, μικρότερη τιμή του, στα 1,55 ευρώ δηλαδή το λίτρο, και στα 1,35 ευρώ για τους δικαιούχους επιδόματος. Το ντίζελ της κίνησης θα είναι μειωμένο κατά 20 λεπτά, η αμόλυβδη βενζίνη κατά 10 λεπτά, και από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1.200.000 νοικοκυριά όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης. Ωραία ακούγονται τα νούμερα, λιγότερα λεπτά και ενίσχυση από την άλλη πλευρά, από 130 ευρώ μέχρι 1560. Αλλά φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο δεν έχει προκειστεί, γιατί η κυβέρνηση το κάνει αυτό για να εξουδετερώσει στο βαθμό που είναι δυνατόν αυτό να συμβεί τη δυσαρέσκεια, τη δυσφορία του κόσμου, την αδυναμία πολλών συμπατριωτών μας να πληρώσουν για να ζεσταθούν το χειμώνα. Αυτό όμως το οποίο δεν έχει προσμετρηθεί
από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι ναι, λες 40 και 20 λεπτά και 10 λεπτά παρακάτω, αλλά αυτά τα 40 και 20 και 10 παρακάτω έρχονται σε μια στιγμή που σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερση ας πούμε και τα λοιπά, τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί. Άρα το θέμα δεν είναι τι ανακοινώνεις εσύ, αλλά πόσοι θα έχουν την δυνατότητα με αυτή τη μείωση που τους προσφέρεις τώρα, που όμως είναι μια μείωση πάνω σε υπέρογκες τιμές οι οποίες μας έρχονται από τις προηγούμενες χρονιές, πόσοι λοιπόν θα είναι οι συνέλληνες, οι συμπατριώτες αλλά και οι αλλοδαποί που ζουν στην Ελλάδα, που θα έχουν τελικά την δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό το οποίο εσύ σαν κυβέρνηση προσφέρεις? Έχουμε την εντύπωση, φίλες και φίλοι, ότι μειοψηφία σε σχέση με αυτούς που θεωρητικά θα θέλανε να ζεσταθούν το χειμώνα, μειοψηφία θα είναι αυτοί που θα μπορέσουν, που θα έχουν την δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο. Έτσι πάει το πράγμα. Γιατί ο άλλος στο σπίτι του, ο οικογενειάρχης, παίρνει χαρτί και μολύβι. Ξέρει λοιπόν τι δαπάνησε πέρυσι και πρόπερση. Το ξέρουν εκείνοι που κατάφεραν να δαπανίσουν. Και τι συμπεραίνει φέτος? Συμπεραίνει ότι παρά τα λεπτά της μείωσης και για το πετρέλαιο θέρμανση και για το ντίζελ κίνηση και για την αμόλυβδη και τα λοιπά, περισσότερα θα πληρώσει φέτος, αν έχει τη δυνατότητα. Οι πολλοί όμως, φίλες και φίλοι, δεν έχουν καμιά δυνατότητα και θα μείνουν μέσα στο κρύο ή θα ψάξουν να βρουν κάποιες εναλλακτικές μορφές, μεσοβέζικες, για να μην ξεπαγιάσουν εντελώς. Έτσι εμείς το αντιλαμβανόμαστε, έτσι το καταθέτουμε. Αν υπάρχει αντίρρηση, εδώ είμαστε, τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά, να το κουβεντιάσουμε. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

Κανόνισε, Διονύση, να έχουμε θέματα. Κανόνισε. Ξέρεις γιατί το λέω? Ή δεν ξέρεις? Βάζεις βύση. Πήρες άδεια από τον Καρμπέλα. Λοιπόν, το τόλμησε, φίλες και φίλοι, Διονύση. Ο Στεφανόπουλος έβαλε τραγούδι της Άννας της Βύση χωρίς να έχουμε πάρει άδεια από τον Καρβέλα. Γιατί αυτό λέει ο Καρβέλας, δεν θα μεταδίδονται τραγούδια τα οποία τα έχω γράψει, τα έχω συνθέσει εγώ, αν δεν έχω δώσει τη σχετική αξιοδότηση. Λοιπόν, αλλά εντάξει, εμείς τώρα ένα περιφερειακό ραδιόφωνο είμαστε και επαφή έμαθα στην μεγάλο ψυχία του Νίκου του Καρβέλα, έτσι κατ' εξαίρεση, ας πούμε, μας αφήνει, φίλες και φίλοι, να χρησιμοποιούμε τη φωνή της Βύση, να βάζουμε τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος και τα τραγουδάει πάλι ποτέ μούσα του. Για να πάμε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα περιμέναμε να επαναλειτουργήσει ο Οδοντοτός με βάση την δημόσια τοποθέτηση την οποία με είχε κάνει από τις 8 Σεπτέμβρη, αν δεν με απατάει η μνήμη, η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και η Αλεξοπούλου. Πήγε λοιπόν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου, άκου τι έκανε, Διονύση, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου Αιγίου, ο Γιώργος Ομπέσκος, ηλεκτρονικά τι έκανε. Ο άνθρωπος είχε μείνει στη δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου, ότι σήμερα λειτουργεί ο Οδοντοτός, και πήγε να βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο, ηλεκτρονικά εισιτήριο. Και πρόσεξε, όχι, υπήρξε απάντηση από την εταιρεία. Αδυνατούμε, του λέει. Πείτε μας τι άλλη υπηρεσία θέλετε να σας προσφέρουμε. Είναι για γέλια και για κλάματα, φυσικά, φίλες και φίλοι, διότι 7 μήνες τώρα ο Οδοντοτός είναι ακινητοποιημένος. Είναι για έναν πολύ σοβαρό λόγο, διότι δεν μπορεί κανένας να παίζει με τις ζωές όσο δεν θεωρείται ασφαλής η διαδρομή, γιατί έχουν παρατηρηθεί πτώσεις ογκόλυθων, έχουν γίνει κατολισθήσεις, δηλαδή έχει κλείσει η γραμμή όταν έχουμε μια νεροποντή ή ένα ακραίο κακοκαιρικό φαινόμενο, δημιουργούνται προβλήματα στην γραμμή. Θα έπρεπε λοιπόν να είχαν ληφθεί μέτρα, η μέρημνα να ήταν ουσιαστική από κάθε άποψη, να υπήρχε εγγύηση ότι είναι ασφαλής η γραμμή για να επαναλειτουργήσει ο Οδοντοτός. Η βουλευτής μετέφερε τη διαβεβαίωση του Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και την ασπάστηκε, την υιοθέτησε και βγήκε να πει το χαρμόσυνο γεγονός. Αλλά ήρθε το ελεκτικό συνέδριο και απέρριψε, φίλες και φίλοι, το σχέδιο ασφαλείας, το πώς δηλαδή πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν στη γραμμή για να είναι ασφαλής η γραμμή. Και ξανά λοιπόν μανά από την αρχή. Και τώρα έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο των Καλαβρίτων να ζητά συνάντηση με τον Υπουργό τον Κότσιρα. Τότε από τη δική του πλευρά κατέθεσε προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο για την προγραμματική σύμβαση που θα συζητηθεί αυτή η προσφυγή στις 20, την ερχόμενη Τρίτη, στις 20 Αυγούστου. Πότε θα βγει απόφαση? Μέχρι να βγει απόφαση ο Οδοντοτός θα είναι ακινητοποιημένος. Η πίεση θα εντείνεται από την πλευρά των φορέων της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων. Η αναξιοπιστία θα μεγενθύνεται από την πλευρά που αφορά τους πολιτικούς παράγοντες, και η τοπική κοινωνία και η οικονομία θα συνεχίζει να δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί ο Οδοντοτός, φίλες και φίλοι, παίρνει χρήμα στην περιοχή. Είναι φημισμένος ο Οδοντοτός. Κάθε χρόνο Έλληνες και ξένοι ταξιδεύουν για να έρθουν σε επαφή με τη μαγεία του φαραγγιού, με τη μαγεία της διαδρομής. Πίσω από όλη αυτή την ιστορία
υπάρχει χρήμα το οποίο χάνεται και κανένας δεν βρίσκεται να πει στις 36 Αυγούστου ρε γαμώτο θα λειτουργήσει και να είναι τόσο σωστός που όταν θα έρθει η ώρα της 36 Αυγούστου να έχει λειτουργήσει και μια-δυο μέρες νωρίτερα και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, χαϊδεύουμε αυτιά σας, λέμε θα λειτουργήσει το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον ερχόμενο Γενάρη, δεν λειτουργεί ποτέ. Δεν το καταλαβαίνετε ότι ξεφτιλίζεστε όταν δεσμεύεστε για κάτι και αποδεικνύετε ότι είστε ανακόλουθοι, ότι είστε ψεύτες δηλαδή, ότι είστε επιπόλαιοι, ότι είστε λαοπλάνοι. Τι να πει κανείς, τι πρόσθετο, τι περισσότερο να πει κανείς. Πάμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Εμείς έχουμε να δώσουμε μια συμβουλή, Διονύση. Και δεν είναι στο ξεκούδουνο αυτή η συμβουλή, κολλάει με αυτά τα οποία προείπαμε. Μακριά από βιτρίνες χωρίς τιμές και ανθρώπους χωρίς αξίες, Διονύση μου. Κατανοητό? Το επαναλάβω? Δεν το κατάλαβα, Διονύση. Μακριά από βιτρίνες χωρίς τιμές και μακριά από ανθρώπους χωρίς αξίες. Κατανοητό? Κατανοητό. Λοιπόν, τελειώσαμε αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους, αύριο θεοθέλοντος την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11 μέχρι και τις 12 καθημερινά σας κρατάμε συντροφιά και σχολιάζουμε με τον δικό μας τρόπο την επικαιρότητα. Ήταν, φίλες και φίλοι, και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για τη συντήρηση 13 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με διάρκεια σύμβασης 26 μηνών. Προβλέπονται επισκευές σε πλοκοστρώσεις, παγκάκι, φωτισμό και εξοπλισμό, καθώς και παρεμβάσεις στο πράσινο. Ο Δήμος προχωρά επίσης εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύων ομβρίων σε Ρίο, Βραχναίκα και Μεσάτιδα, συνολικού ύψους 74.200 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2026. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ παρόμοιες αναθέσεις έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος διατίθεται 37.000 ευρώ για παγκάκια και εξοπλισμό μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η οδός Παυσανίου στην Καλυθέα, στον δρόμο προς το κημητήριο, λόγω κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Για τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προβλέπονται 74.400 ευρώ και προθεσμία 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο μέτωπο του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, διεκδικώντας σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Το τεχνητό επιμελητήριο προσέφυγε ως ελεγκτικό συνέδριο μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης για 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες προστασίας της γραμμής, με την υπόθεση να συζητείται στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο Κώστας Οικονόμου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δράσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, περιέγραψε τις οικονομικές συνέπειες για διακοπτό και Καλάβρητα, αναφέροντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ακόμη και κατά το ίμιση. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν ακόμη και τη φύλαξη αστυνομικών κτηρίων. Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα με αιτήματα για καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ο φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Η υπόθεση προκαλεί θλίψη και απαιτεί σεβασμό προς την οικογένεια του νεαρού. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε γυναίκα στην Πάτρα όταν άγνωστος προσποιήθηκε τον λογιστή και την έπεισε να αφήσει χρήματα και κοσμήματα κάτω από το αυτοκίνητο. Η λία υπολογίζεται σε 3.000 ευρώ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ οι πολίτες καλούνται να επαληθεύουν τέτοιες κλήσεις και να μην δίνουν χρήματα σε αγνώστους. Αντιπαράθεση και ξεσπάσεις στο επιμελητήριο Αχαΐας με αφορμή αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της αναπτυξιακής εταιρείας Αχεπάν. Σε ανακοίνωση της πλευράς που ασκεί κριτική στην παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη, γίνεται λόγος για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της διοίκησης. Το αίτημα φέρεται να συγκέντρωσε 14 υπογραφές από τα 30 μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς της συγκεκριμένης πλευράς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της συνεταιριστικής τράπεζας Αχαΐας. Απορρίφθηκε ένσταση της υπεράσπισης για τη συμμετοχή της εταιρείας σε καθάριση PQH στην υποστήριξη της κατηγορίας. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 27 άνθρωποι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί επιμέρους στοιχεία, επικαλείται αποπληρωμές δανείων και θέτει ζητήματα παραγραφής. Η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Την ερήμωση της υπαίθρου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας ανέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. Πρότεινε πιλωτικά σχέδια για Καλάβρητα και Ρήμαρθο με κίνητρα για νέους επιστήμονες και οικογένειες, αλλά και για τη Δυτική Αχαΐα με ενεργειακές κοινότητες, αερωτική μεταποίηση και ήπιο τουρισμό. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συνδέοντας την ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα και αξιοθέατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όχι απλά ανάπτυξη για ανθρώπους, ανάπτυξη με τους ανθρώπους. Ο πνευμονολόγος Τάκης Γεωργακόπουλος, εκπροσωπώντας την Ενωτική Συνεργασία Γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ζητά συστηματικούς ελέγχους στην ιατρική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τακτικές επιθεωρήσεις ιδιωτικών γιατρίων και εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζει, οι τακτικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταματήσει από το 2022, πέρα από τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις καταγγελίες. Το Άλμα Ζωής Αχαΐας προειδοποιεί για αναμονές 6 έως 10 μηνών για μαστογραφίες στις δημόσιες δομές και ζητά τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στην Πάτρα το Pink the City με σημείο συνάντηση στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μεζόνος. Η Αιγιάλια συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Green Sentinel Ελλάδα-Ιταλία συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου 26 ευρώ με 301.700 ευρώ να αντιστοιχούν στο Δήμο. Το έργο περιλαμβάνει κατά

0: Οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν σχεδόν ανύπαρκτες λόγω των υψηλών τιμών. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας σε Πελοπόννησος FM, αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ευκολότερα σε τιμή κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για καυσόξυλα, οι τιμές των οποίων έχουν ανέβει κατά 10 έως 20 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, γίνεται έκκληση να μην καίγονται βαμμένες ή επεξεργασμένες παλέτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Στον αθλητισμό, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα ετήθηκε με 87-83 από την Τριέρ στο Τόφαλο στην πρεμιέρα του FIFA Europe Cup. Ακολούθησε το Σάββατο η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας και την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι με την Μπατούμι στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο, η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3 παρατέταρτο σε αγώνα και κλεισμένων των θυρών λόγω έλλειψης αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Και ο καιρός, λιακάδα σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
3: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λίγα λεπτά μετά από τις 12 και 10, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή σας ημέρα, συντονισμένη εδώ στο 103,9. Μαζί μας είναι το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, το υπεραστικό χτέλο Μοχαΐας και το κουρδιστό πορτοκάλι. Έως τη μία, θα είμαστε παρέτσα. Έρχεται με φόρα από την Αθήνα μια κωμωδία που πραγματικά αφήνει ιδιαίτερες εντυπώσεις και δεν δίνει τη δυνατότητα μόνο σε πρώτο χρόνο κάποιος να γελάσει, αλλά νομίζω ότι παρέχει όλο αυτό το πακέτο που λέμε, όλες τις συνισταμένες και τις παραμέτρους της φιλοσοφίας της συνολικής, της πραγματικής ψυχαγωγίας. Ένα έργο που στέλνει μηνύματα τα οποία τα κουβαλάμε, τα διηλίζουμε, τα αναλύουμε και μετά το τέλος της παράστασης. Μια παράσταση που έρχεται με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και έχει κινητοποιήσει ήδη τους φιλότεχνους, οι οποίοι σπέβδουν να κλείσουν εισιτήρια. Σπεύστε κι εσείς, γιατί εξαφανίζονται κάθε μέρα, κάθε ώρα, με, θα έλεγα, γεωμετρική πρόοδο. Και είμαστε έτοιμοι μετά την Σόφια Παυλίδου που φιλοξενήσαμε χθες και που είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που νομίζω έχει καταφέρει να φωλιάσει στις ψυχές μας εικόνες, προσωπικότητες, ήρωες και μανιέρες που πραγματικά έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό μας. Από τον Κωνσταντίνο και την Ελένη, από το καφέ Τσιχαράς μέχρι το θέατρο, ο Χάρης Ρώμας, περίπου βεβαιολόγος, έχει δημιουργήσει χαρακτήρες που πέρασαν στην καθημερινότητά μας, έγιναν ατάκες, συνήθειες και κομμάτι της τηλεοπτικής μας μνήμης. Αυτή τη φορά λοιπόν έρχεται στην Πάτρα με μια διαφορετική θεατρική πρόταση, την κωμωδία «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Πάνθεων από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή. Ο Χάρης Ρώμας είναι ένας δημιουργός που δεν περιορίστηκε ποτέ στην υποκριτική και τη συγγραφή. Μπήκε στην αυτοδιοίκηση, πήρε δημόσια θέση, τόσο σε πολιτικά ή σε κοινωνικά ζητήματα, και το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει συζητήσεις με τις παρεμβάσεις του για την αριστερά, τους καλλιτέχνες και τα όρια της ελεύθερης έκφρασης. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο καλλιτέχνης που επί χρόνια μας έκανε να γελάμε με τα καμώματα ή τις ανακολουθίες της εξουσίας, με τα στερεότυπα και τις ανθρώπινες αδυναμίες, σήμερα βρίσκεται ο ίδιος στο επίκεντρο μιας πολιτικής συζήτησης. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, τον θα έλεγα κύριο του ελληνικού θεάτρου, τον κύριο Χάρη Ρώμα. Καλώς ήρθατε στην Πάτρα, έστω και τηλεφωνικά προς το παρόν.
1: Καλώς σας βρίσκω, αγαπητέ κύριε Ριγόπουλε. Ωραία, μια χαρά κάνατε την εισαγωγή, τα είπατε πολύ καλά και σας ευχαριστώ για τα τιμητικά λόγια. Πράγματι έχω αυτό το πουλισχυδές, ασχολήθηκα με την τέχνη με όλες τις μορφές, δηλαδή σκηνοθετώ και όπως και αυτό το έργο τώρα, γράφω κυρίως πρωτίστως, αλλά και πρωταγωνιστών παίζω σαν ηθοποιός. Έχω γράψει στίχους επίσης για 58 τραγούδια, κάποια από τα οποία είναι γνωστά αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι τα έχω γράψει εγώ. Είχα ασχοληθεί λοιπόν με όλο το φάσμα της καλλιτεχνίας, με ένα μεγάλο φάσμα μάλλον της καλλιτεχνίας, αλλά με έτρωγε κάτι να ασχοληθώ και με την αυτοδιοίκηση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ήταν για καλό ή για κακό, γιατί αποκτάς πολλούς εχθρούς μπαίνοντας στον χώρο της πολιτικής. Εγώ το έκανα μόνο ανιδιαιτερώς 100%, μόνο με τη λογική ότι έχοντας κάνει ένα μεγάλο κύκλο στη ζωή μου μπορώ να προσφέρω κάτι και στους συνανθρώπους μου. Νομίζω ότι το αποτύπωμα σαν αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού της Αττικής υπάρχει, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα που είναι ορατά επί της αντιπεριφερειαρχίας μου, όπως ας πούμε η νέα πτέρυγα του Οδείου Αθηνών. Εγώ το ανακάλυψα τα σχέδια και την πρόταση σε ένα σιρτάρι χωμένα και αποφάσισα να το πείσω τον Πατούλη τότε, τον περιφερειάρχη τότε, τον Γιώργο Πατούλη, να το προχωρήσουμε. Και τώρα είναι ένα κόσμο με αυτό και για τις επόμενες γενιές. Γιατί έχει ένα αμφιθέατρο καταπληκτικό, ένα καινούριο θέατρο δηλαδή, εκεί στο Οδείο Αθηνών, στο κέντρο της πόλης. Επίσης, όσο ήμουνα εγώ αντιπεριφερειάρχης, επέμενα πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση μουσείων από την Εθνική Πινακοθήκη μέχρι και το Μουσείο Τσίλερ, και βεβαίως φτιάξαμε και το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής που έκανε γύρω στις 300 συναυλίες και παραστάσεις, φιλοξένησε. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα έργο διακριτό, δεν είναι ότι άντε περάσαμε για να πούμε ότι περάσαμε, το οποίο μου είναι πολύ εκνευριστικό όταν βλέπω κάποιους σε εισαγωγικά επώνυμους που εξαργυρώνουν τη φήμη τους με κάποιους ψήφους, παίρνουν μια θέση και μετά δεν ξέρουν τι να την κάνουν.
0: Αυτή είναι πονεμένη ιστορία, κύριε Ρώμα, και θα ήθελα να το σχολιάσετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιος ή κάποια με μισό ρόλο ή με μισή επιτυχία μιας τηλεοπτικής περίοδου καταφέρει να εξαγυρώνει, όπως πολύ εύστοχα είπατε, αυτή τη δημοφιλία του με μια θέση στη Βουλή. Το θέμα όμως είναι τι αποτύπωμα, τι χειροδοτεί στην πολιτική σκηνή αλλά και στην κοινωνία. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό? Σας είχαν γίνει στο παρελθόν αντίστοιχες προτάσεις?
1: Και τώρα μου έγινε. Και τώρα μου γίνανε προτάσεις. Εδώ και γίνεται σε άτομα τα οποία δεν έχουν την αντίστοιχη πορεία. Όχι ότι δεν αξίζουν αναγκαστικά, γιατί κάποιος μπορεί να έχει μεγαλύτερη πορεία και στην πολιτική από ό,τι έχει στο θέατρο ή στην τέχνη. Μπορεί να είναι εκεί το ταλέντο του ή η θέλησή του να το σπρώξει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε όμως αυτά δείγματα ακριβώς μέχρι τώρα. Και ειδικά στην Ευρωβουλή έχετε δει ότι έχουν περάσει, γιατί είναι και θέμα συγκυρίας, με ποιο κόμμα θα κατέβεις και από τι αρχίζει το όνομά σου. Έχουμε δει ότι ανθρώπους που είναι μοντέλα ηθοποιοί που το όνομά τους αρχίζει από Α, με ένα κόμμα το οποίο δεν θα ξαναδεί ούτε τη Βουλή, να εκλέγονται στην Ευρωβουλή. Γιατί είναι τέτοια η στιγμή που, ξέρω εγώ, ο κόσμος θέλει να ψηφίσει και αυτό το κόμμα, είτε γιατί ψάχνει την εναλλακτική, είτε γιατί το λένε οι παπάδες. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις βλέπεις σε αυτό τον κόσμο. Και έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αξιοκρατικά, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, βρίσκονται εκεί. Ή άλλοι καλλιτέχνες που δεν είναι και το αποτύπωμα το καλλιτεχνικό τόσο μεγάλο, βρίσκονται και αυτοί στην Ευρωβουλή για να ακουστεί μετά, να εμπλακούν μετά σε σκάνδαλα. Ναι. Που αποδεικνύουν ότι δεν θα έπρεπε να είναι πιθανώς.
0: Και πόσες και πόσες περιπτώσεις δεν θυμόμαστε, κύριε Ρώμα, με την άδειά σας να προσθέσω, τέτοιων καλλιτεχνών που βαφτίστηκαν πολιτικοί και εξαγύρωσαν τη δημοφιλία του με μια πολιτική θέση και μια έδρα, που ουσιαστικά πέρασαν μια θητεία βουβή.
1: Αλλά για να λέμε και την αλήθεια, πέρασαν και άνθρωποι όπως η Άννα Συνοδεινού, που είχα την τύχη να παίξω μαζί της στην Επίδαυρο, να συμπροταγωνιστήσουμε κιόλας, η οποία είχε και το θάρρος όταν τα πράγματα, όταν έβλεπε στη Βουλή ότι υπήρχαν καταστάσεις που δεν τις ενέκρινε, να εγκαταλείψει, να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη θέση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και να χάσει και όλα τα ωφέλη του βουλευτικού αξιώματος και τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Βεβαίως. Θέλω όμως με την άδειά σας να σταθούμε λίγο στην πρόσφατη συνέντευξή σας στην Ομάδα Αλήθειας, που μιλήσατε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τη σχέση της αριστεράς με την κυριαρχία της, την ιδεολογική. Νιώθετε λοιπόν ότι στον καλλιτεχνικό χώρο υπάρχει μια ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς? Αυτό νομίζω είναι παθομολογικό. Ήθελα να ρωτήσω αν σας έχουν εκμυστηρευτεί συνάδελφοί σας αυτήν την αίσθηση του αποκλεισμού που νιώθουν, γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν τα ιδεολογικά τους, πολιτικά τους, πιστεύω, ακριβώς διότι θα θεωρηθούν είτε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών φασίστες ή οτιδήποτε άλλο. Νιώθετε δηλαδή ότι ασφικτιούν πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν το αριστερό πρόσημο και δυσκολεύονται να εκφράσουν τις ιδεολογικές τους απόψεις?
1: Ναι, παλιότερα γινόταν ακόμη περισσότερο. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια, με το θάρρος που απέκτησαν, θα έλεγα, και κάποιες δημοσιογραφικές ομάδες όπως, ή τέλος πάντων κάποια site όπως η Ομάδα Αλήθειας, κάπως το πεδίο άλλαξε, με την έννοια ότι αισθάνθηκαν πολλοί ότι μπορώ να έχω το θάρρος να εκφραστώ και εγώ πλέον, ή να εκφράσω αυτό που πιστεύω, χωρίς να κινδυνεύω από όλο τον κόσμο να θεωρηθώ, να μου μπει μια ετικέτα όπως αυτή του φασίστα. Όχι ότι δεν ισχύει και τώρα, μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, είναι τόσο μεγάλος ο φανατισμός του κόσμου σε σχέση με την πολιτική ζωή, που εγώ το υφίσταμαι και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ανεβάσετε αυτή την συνέντευξη που σας δίνω τώρα σε ένα site που πιθανώς να έχετε και ηλεκτρονικό.
0: Βεβαίως, θα ανέβει αύριο και στην Εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Ναι. Θα δείτε λοιπόν ότι κάποιοι που θα μπουν θα με μεταχειριστούν με το χειρότερο τρόπο. Πράγμα το οποίο στη δική μου περίπτωση και στην ηλικία που έχω φτάσει και με την πορεία που έχω κάνει δεν με φοβίζει καθόλου. Απλά με λυπεί το ότι υπάρχει αυτή η μερίδα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, βλέπετε και στην Αμερική με τους Ρεπουμπλικάνους κλπ. Εδώ μπήκανε μέσα στο Κογκρέσο, ας πούμε. Άνθρωποι που με γούνινα καπέλα και σκερπάνια. Δηλαδή παντού παρουσιάζεται ένα πολύ χαμηλό επίπεδο φανατισμένων ανθρώπων που είτε αισθάνονται αποκλεισμένοι και θέλουν να είναι αντισυστημικοί ή δεν ξέρω τι, είτε θέλουν να τα βάλουν με την αντίπαλη ιδεολογικά ομάδα έτσι όπως το φαντάζονται εκείνοι, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι και
0: ιδεολογικά. Να σας πω κάτι άλλο, ισχύει αυτό, γιατί παλιότερα ισχύει πιο πολύ, σήμερα τουλάχιστον δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό που λένε ότι δηλώνουν κάποιοι ή είναι αριστεροί για να παίρνουν δουλειές?
1: Δεν το πολύ πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να δικήσω και κανέναν, αλλά σίγουρα πολλοί κλείνουν το στόμα τους, γιατί οι επιδοτήσεις κατά βάση αλλά και οι αναθέσεις γινόντουσαν κατά κόρον και γίνονται ακόμα, γιατί όταν αξίζει τον κόπο. Εγώ ήμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Επιτροπή Επιδοτήσεων Φεστιβάλ αλλά και στην Επιτροπή Θεατρικών Έργων κάποια στιγμή, τώρα δεν είμαι, και εντελώς αξιοκρατικά κρίναμε, και αυτοί που συμμετείχαμε μάλιστα ήταν όλο τον αριστερό, κυρίως αριστεροί ήταν αυτοί που ήταν στην επιτροπή μαζί μου, και βεβαίως τα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι αξίζουν τον κόπο να επιδοτηθούν επιδοτήθηκαν, κατά κόρον ήταν οι καλλιτέχνες αριστερής ιδεολογίας. Έπειτα εγώ όταν έκανα το χρηματοδοτήσαμε, κάναμε τα live streaming όταν έγινε η καραντίνα, που ήταν νομίζω το μεγαλύτερο έτσι επίτευγμα που κατάφερα να κάνω όσο ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Έδωσα δουλειά στους καλλιτέχνες και παρήχαμε και κάποιο καλλιτεχνικό έργο για τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι όλοι στα σπίτια τους και μπορούσαν μέσω του ίντερνετ, μέσω του YouTube να δούνε κάτι. Και κινηματογραφούσαμε παραστάσεις σε θέατρα που είχαμε νοικιάσει, και επίσης παρουσιάζαμε συναυλίες, και άνθρωποι οι οποίοι επί 2 χρόνια δεν είχαν δεκάρα, δεν έμπαινε στην τσέπη τους, πληρωνόντουσαν από την περιφέρεια Αττικής. Έπεισα τον Πατούλη να το κάνουμε, ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε live streaming. Λοιπόν, οι πρώτοι άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν, που επέλεξαν να κάνουν συναυλίες, ήταν η Μποφίλιο και ο Φίβος Δελιβοριάς, που καταφέρονται εναντίον της κυβέρνησης, ας πούμε, το χειρότερο τρόπο. Να σημειώσω δε εδώ ότι εγώ δεν είμαι καν εγγεγραμμένος σε καμία κυβέρνηση. Μου έχουν ζητήσει να εγγραφώ στο κόμμα, όχι σε κυβέρνηση, στο κόμμα εννοώ. Στο κόμμα,
0: στο της, κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εννοείται.
1: Ποτέ δεν εγγράφηκα.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ανήκω.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για τον Μητσοτάκη?
1: Μπορεί να εκφράζω, θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος αυτή τη στιγμή. Και επειδή εκφράζω αυτή την άποψη με θάρρος, γιατί το πιστεύω και το εκφράζω γιατί θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα μου. Ούτε φίλος του προσωπικός είμαι, ούτε καν δέχτηκα να κατέβω σαν βουλευτής, ρε παιδί μου. Τι άλλο να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει να σκέφτεται ο κόσμος ότι αυτός ο άνθρωπος πέρασε από την πολιτική για να έχει ένα όφελος.
0: Θυμόσαστε τι είχε υποστεί ο Μακαρίτης, ο Σαββόπουλος, σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχε δηλώσει την προτίμησή του για το Μητσοτάκη?
1: Το θυμάμαι, και θυμάμαι και πως έφυγε ο Σαββόπουλος και πως δεν πήγαν στην κηδεία του διάφοροι θυγμένοι αριστεροί, οι οποίοι όφυλαν κανονικά ένα πολιτιστικό μέγεθος σαν τον Σαββόπουλο να τον τιμήσουν. Ήταν και φιλοδολής στις δηλώσεις τους του αποχαιρετισμού, αλλά και δεν πήγαν στην κηδεία του. Ναι. Το θυμάμαι, λειτουργεί. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταμφιλιακού συνδρόμου.
0: Ναι, γιατί ένας καλλιτέχνης στην Ελλάδα που δηλώνει αριστερός θεωρείται συχνά, αν όχι πάντα, ότι εκφράζει ευαισθησία και κοινωνική αλληλεγγύη, ενώ ένας καλλιτέχνης που δηλώνει ή που θα δήλωνε, αν μπορούσε, δεξιός, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί συντηρητικός ή ακόμα και ακραίος?
1: Είναι αυτό που σας λέω, η απόρρεια ενός μεταμφιλιακού συνδρόμου. Εμείς και εσείς, το οποίο εξέφρασε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε έρθει στην εξουσία, εφασώς και χωρίς καμία ντροπή. τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Υπόθηκε ή δεν υπόθηκε αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι βάζω τη χώρα μου και τους πολίτες της χώρας σε ένα πολεμικό κλίμα. Τους βάζω στον πόλεμο.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για τον Αλέξη Τσίπρα και την επανεμφάνισή του στην πολιτική?
1: Θεωρώ ότι τον σπρώξανε και το άλογο αυτό δεν θα αποδώσει τόσο πολύ όσο πιστεύανε κάποιοι. Τον σπρώξανε στην αγωνία του να βρεθεί ένας αντιμητσοτακικός πόλος, ένας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Δεν βρισκόταν κάτι πιο εντυπωσιακό.
0: Τον σπρώξανε ποιοι?
1: Προφανώς κάποια μεγάλα συμφέροντα τα οποία είχαν σύγκρουση με το Μητσοτάκη, γιατί κάποιος πρέπει να χρηματοδοτεί μια καινούργια προσπάθεια. Δεν νομίζω να είναι από τα λεφτά που μάζεψε ο Αλέξης τα προηγούμενα χρόνια να χρηματοδοτείται αυτό, ούτε μπορώ να πιστέψω ότι θα βάλουμε όλοι εμείς οι εθελοντές. Για την ώρα δεν είχαν βάλει, ούτε έχει αποδειχθεί ότι έχουν βάλει, έστω από ένα 500 καθένας, αλλά κάποιοι χρηματοδοτούν.
0: Ξέρετε τώρα τι θα σας σούρουν με όλα αυτά που λέτε, έτσι?
1: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι πρέπει να το χρηματοδοτούν. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ούτε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά κάποιοι ποντάρανε σε αυτό το άλογο. Για μένα αυτό το άλογο δεν λειτουργεί. Και τώρα ήδη είναι καφαδόρος ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει πει σειρά από γκάφες. Αυτοί που δεν θέλουν να το δουν, δεν θα το δουν ποτέ. Απλά επειδή υπήρξε ο πρωθυπουργός της πρώτης φοράς αριστερά, αυτό είναι ένα σύνδικό του. Δηλαδή για τον κόσμο που είναι αντιδεξιός, σου λέει κάτι θα αντιπροσωπεύει αυτό το πρώτη φορά αριστερά και θα αντιπροσωπεύει.
0: Μήπως όμως και η θητεία του λειτουργήσε ως μια περίοδος η οποία ουσιαστικά καθάρισε αυτή την εικόνα, αυτό το μύθο που υπήρχε για την άμομη, άμεμπτη και αποτελεσματική αριστερά?
1: Αυτό του το δίνω 100%, αλλά έγινε αθέλα του. Του το δίνω δηλαδή ως προβληματικό του.
0: Ναι.
1: Ότι την Ελλάδα τη βοηθάει με κάποιο τρόπο μια μερίδα των Ελλήνων να δούνε τι θα πει και αυτό, πώς κυβερνάει και η άλλη μεριά, ρε παιδί μου. Ναι, το είδαμε. Και καταψηφίστηκε. Καταψηφίστηκε όταν ήταν η στιγμή να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τη χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί, νομίζω ήδη, για όσους έχουν καθαρή ματιά, ότι προσπαθεί να κρατήσει τα ενία της χώρας μέσα στο παγκόσμιο, έτσι, ταραγμένο αυτό κόσμο, στο παγκόσμιο κλίμα, αυτό ταραγμένη παγκόσμια πολιτική εικόνα, με κάποια δύναμη. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μια δυναμική. Από τη στιγμή που το αποδέχονται αυτό ή το βλέπουν αυτό, και πληθώρα ξένων χώρων.
0: Ναι. Πώς κρίνετε την αντιπολίτευση, πώς την κρίνετε?
1: Αν υπάρχει,
0: δηλαδή, τη ζωή ας πούμε, πώς την κρίνετε?
1: Κοιτάξτε, κατανοώ ότι αυτό που έχει να κάνει είναι να προσπαθεί να απογραμμίσει το Μητσοτάκη, ο οποίος καλός ή κακός πήκε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε δεν τους άφησε περιθώριο. Γι' αυτό είναι και ο πρώτος πρωθυπουργός που πηγαίνει με πιθανότητες μεγάλες για τρίτη συνεχή τετραετία. Αυτός ο μόνος τρόπος για να αντιδράσουν σε αυτό είναι να λένε όχι σε όλα. Αν πούνε ναι σε κάτι, νομίζω ότι θα αισθανθούν ότι δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Αν αποδεχθούν ένα κομμάτι της πολιτικής του Μητσοτάκη, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Θα είναι αιώνια αντιπολίτευση. Τουλάχιστον αυτοί που σκοπεύουν ή ονειρεύονται να είναι οι αυριανές κυβερνήσεις, δεν μπορεί να αποδεχθούν το Μητσοτάκη που είναι ένας κρατεός πρωθυπουργός. Μιλάμε αντικειμενικά. Είναι μία οκταετία εκεί και πάει και για άλλα 4 χρόνια. Ναι.
0: Ωστόσο, υπάρχει κάποιος υπουργός της κυβέρνησης που σας χαλάει η εικόνα του ή
1: η
0: ρητορική του?
1: Αν εννοείται τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ξέρω ότι αυτό είναι ο σάκος του box και αυτό περιμένει ο κόσμος και εκεί βρίζουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν με χαλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί είναι ένας από αυτούς που σπάσανε το απόστημα πρώτοι και με μεγάλο τίμημα. Το απόστημα δηλαδή του να τολμάς να λες την άποψή σου, ακόμη και αν αυτή είναι ότι εγώ, παιδιά, δεν πιστεύω στον κομμουνισμό. Ή δεν θεωρώ ότι ο κομμουνισμός έκανε καλό στην Ελλάδα.
0: Το πιστεύετε κι εσείς αυτό?
1: Δεν το πιστεύω με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση που το πιστεύει ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά δεν έχω δει και παγκόσμια να έχει κάπου εφαρμοστεί με επιτυχία αυτό το σύστημα. Είναι περισσότερο ένα κόλλημα στο μυαλό των ανθρώπων.
0: Γιατί κάτι τελευταίο για την πολιτική, για να πάμε και στην παράσταση.
1: Αγάπη μου, ταυτίζεται με κοινωνική δικαιοσύνη. Και γι' αυτό βλέπεις πολλοί νέοι, όπως και εγώ. Όταν ήμουν νέος, ήμουν επιρροή του ΚΚΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που σπούδασα ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Α, ήσασταν τότε επηρεασμένος από το ΚΚΕ?
1: Όχι, ήμουν επιρροή του ΚΚΕ, δηλαδή έγινα πρόεδρος του θεατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, του περίφημου Θουτουπουά, που πέρασε πάρα πολλούς κόσμους, ως επιρροή, με έσπρωξε τέλος πάντων τότε το ΚΚΕ. Η φοιτητική παράταξη ΠΣΚΑ.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό το θεωρώ λογικό. Όταν είσαι νέος θέλεις να παλεύεις για την κοινωνική δικαιοσύνη με το δικό σου, με την οπτική που είναι τότε στο μυαλό σου, που είναι εκείνη, σε εκείνη.
0: Είσαι πιο εθεροβάμων ίσως.
1: 100%.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για την πολιτική, για να πάμε στην παράσταση την ωραία αυτή. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος πανθομολογουμένως θέλει να προσφέρει στα κοινά, στην κοινωνία και στον τομέα του, στον πολιτισμό. Αν σας ζητούσε αύριο ο Μητσοτάκης να ήσασταν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός πολιτισμού, έχει κάνει έως σήμερα αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ναι. Τι θα λέγατε, με γνώμονα αυτό ότι είστε άνθρωπος, δεν είστε θεσιθήρας, αλλά είστε άνθρωπος που θέλετε να προσφέρετε στα κοινά, θα λέγατε όχι?
1: Θα έλεγα όχι, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί πλέον δεν έχω, κάνοντας και αυτό το γύρο στην πολιτική, και βλέποντας και πολιτικούς και από τη Νέα Δημοκρατία, τους οποίους δεν εγκρίνω ούτε σε συμπεριφορά, ούτε θεωρώ ότι είναι το επίπεδο τόσο καλά στην αυτοδιοίκηση, δεν μιλάμε, δεν το συζητώ. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο των ανθρώπων που εκλέγονται. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων. Είναι ανθρωπάκια που θέλουν να αισθανθούν εξουσιαστές. Ότι έχω κι εγώ ένα κομματάκι εξουσίας. Ό,τι σχαίνομαι δηλαδή. Πολλές φορές λέω, τι κάνω εγώ εδώ? Τι κάνω εγώ εδώ?
0: Το έχετε νιώσει αυτό,
1: Ναι, δεν έχω λόγο πλέον θα δούμε πώς θα κλείσει ο κύκλος αυτός ο δικός μου. Μου έχουν ζητηθεί κάποια πράγματα. Πρέπει να μου ζητήθηκε και να κατέβω βουλευτής. Και είπα όχι. Δεν ξέρω τι θα γίνει σαν ευρωβουλευτής, γιατί και αυτό μου είχε ζητηθεί στις προηγούμενες εκλογές και μάλιστα από δύο διαφορετικά κόμματα.
0: Από διαφορετικά κόμματα. Το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία, το άλλο?
1: Δεν μπορώ να το πω. Η πρώτη φορά πάντως που μου ζητήθηκε να κατέβω σε εκλογές ήταν, το είχε ζητήσει η Δημάρ.
0: Α, η Δημάρ, για το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχω δηλαδή περάσει όλο το φάσμα, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω έρθει εγώ σε επαφή μαζί μου αρκετά κόμματα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό... επειδή δεν είμαι γεγραμμένος κάπου. Θέλω να σας πω ότι καλά κάνει ο Μητσοτάκης και σε αυτό το παραδέχομαι, που επιλέγει και πολιτικούς για να κατέβουν μαζί του, ακόμη και κοινοβουλευτικά, από άλλα κόμματα, γιατί έχει δικαίωμα κάποιος στην πορεία, έτσι όπως διαμορφώνεται η πολιτική με τα χρόνια. Δεν είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος με τη Νέα Δημοκρατία που διαμορφώθηκε μέσα στον χρόνο. Οπότε ένας πολιτικός του ΠΑΣΟΚ παλιότερος, εδώ στην καινούργια Νέα Δημοκρατία που πλησιάζει το κέντρο, αυτή του Μητσοτάκη, μπορεί να βρίσκει πολλά πράγματα κοινά που θέλει να υπηρετήσει. Αυτό πάλι με φανατισμό κάποιοι γράφουν, ξέρω εγώ, κολοτούμπες κλπ. Κολοτούμπες είναι αυτοί που βλέπουμε τώρα. Και όχι αυτοί που μέσα στον χρόνο οριμάζει αυτό που επιλέγουν.
0: Για πείτε μου έναν κολοτούμπα, τον πιο ακραίο.
1: Εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αλλάξανε από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διαλύθηκε. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το διάλυσε, δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. και φύγαν από εδώ, πήγαν από εκεί και τα ίδια πράγματα που λέγανε χθες στο κοινοβούλιο για να υπερασπιστούν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τη λένε τώρα για να υπερασπιστούν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια ακριβώς πράγματα, φασόν, κασέτα.
0: Μάλιστα.
1: Κασέτα του τύπου μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί μια αυριανή ευημερία στη χώρα και μια ισορροπία και σταθερότητα. Mm-hmm. Χθες, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, μιλάμε χθες.
0: Λέγανε ούτε μόνο, προχθές,
1: μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ναι, είναι ίδια, τα ονόματα τα ξέρετε φαντάζομαι.
0: Ναι, πάει το μυαλό μας, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να μας εστιάσετε σε κάποιους.
1: Όχι, δεν θέλω να τους εστιάσω γιατί δεν είναι σωστό.
0: Αλλά θέλω να...
1: βγάζει μάτι το πώς γίνεται. Δεν είναι τόσο πολύ. Ο Γεωργιάδης, από ό,τι μου είπε και από ό,τι ξέρουμε όλοι πλέον, όταν έφυγε από το Λάος που τόσο κατηγορείται για κολοτούμπα...
0: Ναι, είχε παραιτηθεί από βουλευτής, ναι.
1: Είχε παραιτηθεί από βουλευτής. Γιατί κατηγορείται ειδικά ο Γεωργιάδης από το αντίπαλο δέος? Γιατί μπορεί να είναι αντίπαλο δέος. Γιατί έχει τα κότσια να είναι αντίπαλο δέος. Mm. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αγαπητέ, θα το πληρώσω και αυτό με δεκάδες, εκατοντάδες μισποίδρες.
0: Αυτό είναι σίγουρο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Πάμε όμως τώρα σε ένα θαύμα. Σε εισαγωγικά το βάζω και το συνδέω με ένα ωραίο τραγούδι σας που είχατε γράψει για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τους στίχους, το θαύμα. Και όταν λέω θαύμα, αναφέρομαι στην πριγκίπισσα των Αγίων 40 και λέω θεατρικό θαύμα σε εισαγωγικά, γιατί είναι μια παράσταση που πάει full, που έχει τεράστια απήχηση. Ο κόσμος πληρώνει το εισιτήριο και μετά λέει ότι πραγματικά το χάρηκα που το πλήρωσα, γιατί μου άφησε, όχι μόνο γέλασα εκείνη τη στιγμή στο πρώτο επίπεδο.
1: Ένα πράγμα.
0: Το πήγα μαζί μου το έργο, το κουβάλισα.
1: Θα σου πω κάτι για να το συνδέσω με την πολιτική. Όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε, ο παραγωγός μου, που τον αγαπώ πολύ, δηλαδή με επέλεξε, μου άρεσε και εμένα και τον επέλεξα και εγώ στην πορεία και αποφάσισα να πάμε μαζί εδώ και 2 χρόνια, ο Αλέξανδρος Πιτρόσογλου. Η πρώτη εβδομάδα, παίξαμε 3 εβδομάδες. Η πρώτη μέρα είχε, το είδαμε από πριν, δηλαδή μια πολύ χαμηλή προπόληση για τα δικά μας δεδομένα που παίξαμε στην Αθήνα σε γεμάτο θέατρο, sold out, πολύ καιρό, πολλούς μήνες. Και μου είπε, επειδή στις καταχωρήσεις μπαίνανε από κάτω κάποιοι, κάνανε σχόλια σε σχέση με την πολιτική πάντα, αλλά με ισχυρό τρόπο, μου λέει, μήπως εδώ είναι έτσι λόγω Βελόπουλου, λόγω αυτό, λόγω, και σε βλέπουν τόσο αρνητικά, βρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανησυχία, η οποία κράτησε μόνο μία μέρα.
0: Ναι.
1: Διότι από τη δεύτερη μέρα και το απόγευμα του Σαββάτου ήταν πολύ χαλαρό, το βράδυ του Σαββάτου γέμισε, η Κυριακή γέμισε και οι επόμενες 2 εβδομάδες, οι 8 παραστάσεις που γίνανε, ήταν full, όλες. Οπότε πήρα μια ικανοποίηση πολύ μεγάλη, γιατί αφενός είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ότι παντού η δουλειά σου πηγαίνει καλά και ο κόσμος θέλει να σε δει, να δει αυτό που έχεις δημιουργήσει. Αφετέρου γιατί μπαίνεις στην αγωνία του ότι πράγματι μπορεί να μου κάνει τόσο κακό το ότι είμαι ειλικρινής και λέω τις απόψεις μου.
0: Μήπως κάνει καλό τελικά.
1: Προφανώς μπορεί να κάνει και καλό, γιατί συσπυρώνεις μια άλλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σε παραδέχονται για το θάρρος σου ή για την καθαρή σκέψη σου. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, περιμένω να ακούσω μια συνέντευξή σας γιατί μου αρέσει ο καθαρός λόγος και η καθαρή σκέψη. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος. Βέβαια αποκτάς και πάρα πολλούς haters. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν ίσχυε αυτός που δεν θέλει να σε δει, έτσι κι αλλιώς δεν θα έρθει να σε δει. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί που θέλουν να σε δουν θα έρθουν να σε δουν και θα σε παραδεχτούν για όλες τις ιδιότητές σου. Στην προκειμένη περίπτωση για την καλλιτεχνική, που πράγματι είναι ένα έργο που κάνει τον κόσμο και γελάει πάρα πολύ, είναι ζητούμενο αυτό στην κομμωδία, γελάνε πάρα πολύ και ταυτόχρονα, ειδικά το γυναικείο κοινό, έρχεται και μας λέει, και σε μένα και στη Σοφία, στην Άβα Γαλανοπούλου, στα κορίτσια, στην Καταρίνα Νικολοπούλου, κυρίως οι γυναίκες, ότι πόσο πολύ μας άγγιξε αυτό το μήνυμα του έργου, που είναι ότι μπορώ από το να καταπιέζομαι, στο τέλος λέει η ηρωίδα, θα προχωρήσω μόνη μου, μπορώ και μόνη μου, χωρίς ούτε τον ένα ούτε τον άλλο που με πολιορκεί, αλλά κυρίως χωρίς να αναγκάζομαι να υποδύομαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι, γιατί αυτό είναι το μήνυμα αυτού του έργου, ότι όλοι κρύβουμε ένα πρίγκιπα και μια πριγκίπισσα μέσα μας, αρκεί να το βγάλουμε και τότε θα μας αποδεχτούν και θα μας σεβαστούν. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να παραστήσουμε ότι είμαι η πριγκίπισσα, ο πρίγκιπας της Αλβανίας, που δεν υφίσταται βέβαια. Ένας γόνος βασιλικής οικογένειας.
0: Εμένα, πέρα από το έργο, γιατί μιλάμε για μια παράσταση που έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια της αξίας της και δεν μιλάμε μόνο για τους αριθμούς των εισιτηρίων, που είναι θριαμβευτικοί. Ναι. Μιλάμε για τον απόϊχο, για τη συνείδηση του κόσμου ότι πήγε να δει ένα θέατρο, ένα έργο που σέβεται τον θεατή, που έχει αρχή, μέση, τέλος, που εκπέμπει μηνύματα και δεν μένει στο πρώτο επίπεδο του γέλιου, της φάρσας. Μιλάμε για ένα έργο, θα με επιτρέψετε να πω όσο και αν σκοντάψω στην συνότητά σας, ολοκληρωμένο. Εμένα όμως μου κάνει εντύπωση και θέλω να το σημειώσω. Και με την διαζώσης γνωριμία που είχαμε στο παρελθόν, με τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, τηλεοπτικές και άλλες, όσες φορές σας έχω δει στην Πάτρα που έχετε παίξει στην Αθήνα, μου κάνει εντύπωση πολύ θετική, σε αντιδιαστολή με άλλους εφήμερους στάρ της μιας περίοδου, της μισής περίοδου, σε διαφόρους χώρους, ότι ο Χάρης Ρώμας, με αυτή την τεράστια διαδρομή, με αυτά τα αμέτρητα χιλιόμετρα που έχει γράψει στο καντράν της διαδρομής του, της πολυσχηδής διαδρομής του, παραμένει τόσο αγίηνος, τόσο απλός, να μιλήσει με όλους, να φύγουν όλοι και μέχρι και τον τελευταίο να μιλήσει, να φωτογραφηθεί, να αγκαλιαστεί. Δηλαδή, και αυτό γίνεται ανυπόκριτα. Δηλαδή, είναι εγγενές χαρακτηριστικό.
1: Αγαπητέ κύριε Ριγόπουλη, Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις, θα σου πω το εξής. Όταν είμαστε νέοι, πολύ νέοι, με έναν συνάδελφο, τέλος πάντων, θα το πω το όνομά του, είναι... έχουν συμβεί πολλά με αυτόν, και δεν θέλω να σχολιάσω ποια είναι η άποψή μου σε σχέση με ό,τι έχει συμβεί. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, λοιπόν, ναι, όταν ήμασταν νέοι, είμαστε συνομήλικοι, σχεδόν με ένα χρόνο διαφορά έχουμε, ήταν, βλέπαμε και ξεκινήσαμε και αγωνιούσαμε και ήμασταν καλοί στη σχολή και ιδίως στις σχολές μας, τέλος πάντων, φαινόταν ότι κάτι γίνεται με εμάς, αλλά ήμασταν άγνωστοι των αγνώστων. Λοιπόν, βλέπαμε στην τηλεόραση την εκπομπή το πρώτο πρωινό που έγινε έτσι σε ιδιωτική τηλεόραση στον Αντένα, με πολύ μεγάλη απήχηση και θεαματικότητα, που ήταν η Ρούλα Κορομιλά. Ναι. Λεγόταν ο πρωινός καφές, το οποίο συνέχισε μετά η Μενεγάκη κλπ. Αλλά στην αρχή ξεκίνησε η Κορομιλά και είχε μια τεράστια απήχηση. Αυτό θυμάμαι, και τον Γκραουνάκη, ναι, ναι, που έλεγε χαρακτηριστικά, με το πληθωρικό που έχει ο Σταμάτης, «Don't touch Ρούλα», μην αγγίζετε τη Ρούλα. Για όσους γράφαν ότι είναι δευτεράτζες αυτά και κουρτοβουλιά, ναι, ναι, ναι, και lifestyle κλπ. Είχαμε πάει όλοι. Είχαν πάει όλοι. Η Άρκης, το Ψάρτη, θυμάμαι, έβλεπα. Καλλιτέχνες, ο Μαλτινός, ο Βανδουλάκη, ο ένας, ναι, ο άλλος. Περνάγαν όλοι λοιπόν εκεί. Και μου λέει ο Φιλιππίδης, που ήμασταν εμείς νεότεροι, και δεν είχε προφτάσει να σπάσει αυτό το φράγμα της ανωνυμίας, μου λέει, άραγε θα πάμε κι εμείς ποτέ καλεσμένοι, να μας μάθει ο κόσμος. Μου είχε πει λοιπόν αυτό. Δύο χρόνια μετά είχαμε γίνει και οι δύο πολύ γνωστοί μέσω της ιδιωτικής τηλεόρασης, πολύ αγαπητοί, μας φιλοξένησε Κορομιλά, γίναμε και φίλοι, μετά πήγαμε και στα Μπράβο Ρούλα και στα διάφορα που γινόντουσαν, και στη Μενεγάκη και στον όπως πηγαίνεις παντού για να μιλήσεις για τη δουλειά σου ουσιαστικά. Έσπασε αυτό το φράγμα και γίναμε πρωταγωνιστές, και μετά γίναμε και θειασάρχες, και μετά πήραμε και βραβεία, ο καθένας τις δικές του περγαμηνές. Και χρόνια μετά, στον δρόμο συναντιόμαστε και έρχεται ομάδα ανθρώπων, ο Πέτρος με μαύρα γυαλιά και εγώ, και έρχεται ομάδα νέων ανθρώπων από σχολείο, νομίζω, να μου ζητήσει αυτόγραφα. Και μου λέει, μην τους δίνεις τόσο, ρε παιδί μου, θάρρος τώρα να έρχονται να μας καβαλάνε. Έχουμε και μια προσωπική ζωή, δεν μπορεί να ανά πάσα στιγμή να εισέρχεται ο καθένας, ας πούμε. Τώρα μιλάμε, σε βλέπουν στον δρόμο ότι μιλάς, ότι μπορεί να...
0: Αυτό ποιος σας το είπε?
1: Ο Πέτρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέω, Πέτρο, θυμάσαι τότε που ήμασταν άγνωστοι?
0: Πω, τι ωραίο αυτό που λέτε.
1: Που λέγαμε, μακάρι να γίνουμε γνωστοί και να βγούμε και εμείς να σπάσει το φράγμα της ανωνυμίας. Τώρα έγινε. Άρα θα πληρώσουμε και το τίμημα.
0: Ανατρίχιασα με αυτό που είπατε. Με αυτή την εξιστόρηση.
1: Αν το τίμημα είναι αυτό, μα εντάξει, και αυτό νομίζω το κατάλαβε. Είχε, εντάξει.
0: Ναι.
1: είναι πανέξυπνος, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Απλά δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να υπερίπταται. Πρέπει να είσαι πάντα με τα πόδια στη γη.
0: Εσείς, στον κολοφόνα της δόξας σας, με τις τεράστιες θεαματικότητες των έργων σας, κινδυνεύσατε να μετεωριστείτε?
1: Πολύ λίγο. Η ίδια η ζωή με προφύλαξε ή μας προφυλάσσει, αρκεί να παίρνουμε το μήνυμα. Ναι. Δηλαδή, με το που κάνεις πρώτη τεράστια επιτυχία, μεγάλη επιτυχία μετά από τους μια και τους δεν, με το που κάτι γίνεται και μετριάζεται αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι τίποτα δεδομένο, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αν εσύ το κρατήσεις αυτό το συναίσθημα μέσα σου, τότε θα είσαι πάντα ασφαλής.
0: Ναι. Να σας πω κάτι τελευταίο, μιας και αναφέρατε το Φιλιππίδη, θα παίζατε με το Φιλιππίδη μαζί?
1: Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό για τον Πέτρο τώρα και για όποιον άλλον έχει εμπλακεί, γιατί δεν είναι μόνο αυτός σε ιστορίες που ακόμα, που τέλος πάντων πέρασαν από δικαστήρια και καταδικάστηκε, νομίζω, και ο συγκεκριμένος νομίζω καταδικάστηκε κιόλας. Εντάξει, ότι μπορεί
0: να κλείσουμε όμορφα με την παράσταση. Πείτε μας για ποιο λόγο πρέπει κάποιος να μην χάσει αυτή την παράσταση. Θυμίζω, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Πάνθεον.
1: Εγώ θεωρώ ότι κατάφερα σαν δημιουργός, αλλά και με τους συνεργάτες μου που είναι όλοι καταπληκτικοί και τα νέα παιδιά, να πω ότι ο Γιώργος Αμούτζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Θοδωρόπουλος κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία, προσωπική ο καθένας στην παράσταση, και αυτό το θεωρώ και δικό μου επίτευγμα που τους δίδαξα αλλά και που έγραψα τους ρόλους.
0: Δεν μιλάω για αυτό που λέτε. Θεωρεί τη δική σας επιτυχία την επιτυχία των άλλων. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια. Χαίρομαι τόσο πολύ. Αγκαλιαζόμαστε κάθε βράδυ, ειδικά με τους μικρούς. Εντάξει, η Γαλανοπούλου.
0: Δεν θέλω να πω κάτι έτσι τώρα αυθόρμητο που μου βγαίνει. Συγχωρέστε με. Τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ. Υπάρχει το ένστικτο και το κριτήριο, το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου στο διηνεκές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να παρασυρθεί, αλλά με τη δική σας περίπτωση, τόσες δεκαετίες, σε ό,τι και αν έχετε ασχοληθεί, να απολαμβάνετε αν μη τι άλλο το σεβασμό του κόσμου και φυσικά την αγάπη και τη λατρεία, αλλά τουλάχιστον το σεβασμό δεν είναι κάτι δεδομένο, έτσι, από εχθρούς και από φίλους. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και εφευγαλέα τώρα έρχεται η σεπείρωση αυτών που σκέφτομαι. Αυτά που λέτε, αυτά που τοποθετήσετε τώρα.
1: Τι να σας πω, σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, τίποτα. Ούτε αυτό το έργο, βέβαια, που έρχεται με τόση φορά στην Πάτρα.
1: Έχει μια ισορροπία μεταξύ της κωμωδίας που είναι το γέλιο συνεχές, και δεν το ξέρεις και αυτό όταν γράφεις ένα έργο ότι θα λειτουργήσει τόσο πολύ στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και με ένα βαθύ συνέστημα το οποίο υποβόσκει στο έργο και κάποια στιγμή ξεσπάει, και νομίζω ότι αυτό αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, αυτός ο συνδυασμός.
0: Λοιπόν, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στην Πάτρα.
1: Να αφήσω οπωσδήποτε, αγαπητοί.
0: Εννοείται. Θα σας φέρω και την Πελοπόννησο, γιατί αύριο θα έχουμε μια συνέντευξη, τη συνέντευξη αυτή που κάναμε, τα κυριότερα στιγμιότυπα και σημεία.
1: Ωραία.
0: Μια ολοσέλιδη συνέντευξη στην Πελοπόννησο. Ωραία. Με πρωτοσέλιδο, βέβαια, χτύπημα για τον αγαπημένο μας ηθοποιό, καλλιτέχνη και άνθρωπο. Το τονίζω αυτό.
1: Πολύ
0: το υπογραμμίζω. Με κεφαλαία. Όσο και αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Κύριε Ρώμα, ευχαριστούμε πολύ που θα είστε Πάτρα με τους άξιους συνεργάτες σας. Περιττώ να σας πω ότι χθες η Σοφία Παυλίδου δεν στάθηκε μόνο στον ερμηνευτικό σας, υποκριτικό σας ίστρο και δεινότητα. Λέει, ανάμεσα στα άλλα, είπε: «Χαίρομαι πολύ που πηγαίνω να παίξω μετά από όλα αυτά που έχω περάσει, τα γνωστά, κακοποιητικές συμπεριφορές κλπ. Χαίρομαι που πηγαίνω να παίξω και να συναντήσω το Χάρη το Ρώμα στη σκηνή, που αν και είναι δικό του το έργο, που αν και σκηνοθετεί, μας αφήνει περιθώριο ελευθερίας στην έκφρασή μας».
1: Έτσι, νομίζω ότι έχουν και το ταλέντο και την εμπειρία, και ακόμη και οι νέοι, αν προσθέσουν κάτι, συνεισφέρουν κάτι στην παράσταση δικό τους που είναι ωραίο, και το, με μεγάλη χαρά το αφήνω να ανθίζει πάνω στη σκηνή. Είναι δουλειά συνόλου, και το σέβομαι αυτό, ότι το θέατρο πρέπει να είναι δουλειά συνόλου. Παρότι είμαι και ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής, δεν μπορώ να μη σεβαστώ, γιατί αν δεν αφήσεις να ανθίσει και η ομάδα γύρω σου, ένα λουλούδι μόνο του και γύρω μαραμένα δεν λέει τίποτα.
0: Έτσι, τι ωραία.
1: Δεν θα το πλησιάσει κανένας.
0: Λοιπόν, αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ, Σάββατο 2 παραστάσεις, 6 το απόγευμα και 9 και 4. Και Κυριακή τελευταία παράσταση στις 7 το απόγευμα. Μιλάμε για την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, δεύτερος χρόνος επιτυχίας, 100 παραστάσεις με μια ομάδα που ξεχωρίζει και μια κωμωδία που δεν πρέπει να χάσουμε, γιατί και το γέλιο είναι εγγυημένο, αλλά και τα μηνύματα που εκπέμπει το έργο, που ίσως στον καθρέφτη του έργου δούμε και το δικό μας είδωλο. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι έτσι να έρθουν οι πατρινοί και να το χαρούν. Εγώ την Πάτρα την αγαπάω έτσι κι αλλιώς, κάθε φορά που έρχομαι τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμείς που σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
13: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
12: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
13: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
12: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
13: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Ζωντανή ενημέρωση, φίλες και φίλοι. Νομίζω ήταν ορμητικός κύμαρος και πολύ αληθινός όπως πάντα ο Χάρης Ρώμος, ο οποίος ήταν στην Πάτρα παρέα με την δική του θεατρική υπέροχη ομάδα. Μια παράσταση που ξεκινάει από αύριο και ολοκληρώνεται Κυριακή στο Πανθέον. Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, ο τίτλος της κωμωδίας που νομίζω ότι θα αφήσει όλους μας λαχανιασμένους από το γέλιο. Ο Γιώργος Στοφάνους έρχεται στην Πάτρα με μια συναυλία που ακούσατε και στην. Και στο σποτάκι που προηγήθηκε, θα τον έχουμε αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, στην εκπομπή μας, εκεί γύρω στις 12 και 10. Οπότε να είστε και αύριο συντονισμένοι εδώ στον Πελοπόννησος FM. Μαζί μας ήταν το υπεραστικό κτέλ νόμου Αχαΐας, ήταν το κουρδιστό πορτοκάλι και φυσικά τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δουβρής. Από τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, τον Διονύση Στεφανόπουλο στον ήχο και τη Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Χρήστος Βαργανελάκης. Γεια σας.

0: Αθήνα, Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρο, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για τη συντήρηση 13 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με διάρκεια σύμβασης 26 μηνών. Προβλέπονται επισκευές σε πλοκοστρώσεις, παγκάκι, φωτισμό και εξοπλισμό, καθώς και παρεμβάσεις στο πράσινο. Ο Δήμος προχωρά επίσης εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύων ομβρίων σε Ρίο, Βραχναίκα και Μεσάτιδα, συνολικού ύψους 74.200 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2026. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ παρόμοιες αναθέσεις έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος διατίθεται 37.000 ευρώ για παγκάκια και εξοπλισμό μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η οδός Παυσανίου στην Καλλιθέα, στον δρόμο προς το κημητήριο, λόγω κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Για τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προβλέπονται 74.400 ευρώ και προθεσμία 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο μέτωπο του Οδοντοτού Διακοπτού Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, διεκδικώντας σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Το τεχνητό επιμελητήριο προσέφυγε ως ελεγκτικό συνέδριο μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης για 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες προστασίας της γραμμής, με την υπόθεση να συζητείται στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο Κώστας Οικονόμου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δράσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, περιέγραψε τις οικονομικές συνέπειες για Διακοπτό και Καλάβρητα, αναφέροντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ακόμη και κατά το ίμιση. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν ακόμη και τη φύλαξη αστυνομικών κτηρίων. Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα με αιτήματα για καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Η υπόθεση προκαλεί θλίψη και απαιτεί σεβασμό προς την οικογένεια του νεαρού. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε γυναίκα στην Πάτρα όταν άγνωστος προσποιήθηκε τον λογιστή και την έπεισε να αφήσει χρήματα και κοσμήματα κάτω από το αυτοκίνητο. Η λία υπολογίζεται σε 3.000 ευρώ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ οι πολίτες καλούνται να επαληθεύουν τέτοιες κλήσεις και να μην δίνουν χρήματα σε αγνώστους. Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Επιμελητήριο Αχαΐας με αφορμή αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της αναπτυξιακής εταιρείας ΑΧΕΠΑΝ. Σε ανακοίνωση της πλευράς που ασκεί κριτική στην παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη, γίνεται λόγος για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της διοίκησης. Το αίτημα φέρεται να συγκέντρωσε 14 υπογραφές από τα 30 μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς της συγκεκριμένης πλευράς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της συνεταιριστικής τράπεζας Αχαΐας. Απορρίφθηκε ένσταση της υπεράσπισης για τη συμμετοχή της εταιρείας σε καθάριση PQH στην υποστήριξη της κατηγορίας. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 27 άνθρωποι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί επιμέρους στοιχεία, επικαλείται από πληρωμές δανείων και θέτει ζητήματα παραγραφής. Η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Την ερήμωση της υπαίθρου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας ανέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο

0: ζητά συστηματικούς ελέγχους στην ιατρική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τακτικές επιθεωρήσεις ιδιωτικών γιατρίων και εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζει, οι τακτικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταματήσει από το 2022 πέρα από τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις καταγγελίες. Το Άλμα Ζωής Αχαΐας προειδοποιεί για αναμονές 6 έως 10 μηνών για μαστογραφίες στις δημόσιες δομές και ζητά τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στην Πάτρα το Pink the City με σημείο συνάντηση στη Συμβολή των Οδών Αγίου Νικολάου και Μεζόνους. Η Αιγιάλια συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Green Sentinel Ελλάδας-Ιταλία συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου 26 ευρώ με 301.700 ευρώ να αντιστοιχούν στο Δήμο. Το έργο περιλαμβάνει καταγραφή της βιοπικιλότητας, παρακολούθηση της ρύπανσης και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο Γεωπάρκο Χυλμού Βουραϊκού. Στα μέτρα για καύσιμα, η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπονται ενισχύσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με ανώτατο ποσό 1.560 ευρώ. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στην Αχαΐα, οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν σχεδόν ανύπαρκτες λόγω των υψηλών τιμών. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας σε Πελοπόννησος FM, αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ευκολότερα σε τιμή κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για καυσόξυλα, οι τιμές των οποίων έχουν ανέβει κατά 10 έως 20 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, γίνεται έκκληση να μην καίγονται βαμμένες ή επεξεργασμένες παλέτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Στον αθλητισμό, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα ετήθηκε με 87-83 από την Τριέρ στο Τόφαλο στην πρεμιέρα του FIFA Europe Cup. Ακολούθει το Σάββατο η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας και την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι με την Μπατούμη στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο, η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3 παρατέταρτο σε αγώνα και κλεισμένων των θυρών λόγω έλλειψης αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Και ο καιρός, λιακάδα σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
3: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Λάφτα Χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα, με εσάς μέσα,

0: Εδώ είμαστε, καλώς τους, καλώς τους. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 15, 12, 15, ναι, υπολογίζω σωστά, 15. Όλο και πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Δύο μήνες και κάτι πριν από τα Χριστούγεννα. Άρα δεν λέω να αρχίσουμε να μπούμε, γιατί έχω πει και άλλες φορές και νομίζετε ότι είμαι κανένας μερελός. Δεν λέω να αρχίσουμε να μπαίνουμε από τώρα σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, αλλά εντάξει, θα πει τώρα ο άλλος. Κάτι το κρύο, κάτι το πετρέλαιο που είναι πολύ ακριβό, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Διαβάζω, πέφτει και θερμοκρασία, αύριο έρχεται το ένα πάνω στο άλλο και γίνεται η κατάσταση λίγο έτσι, λίγο παράξενη. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μείνετε συντονισμένοι, έχουμε μπακάλι μπακαλάκο, το ένθετο που σπάει όλα τα κοντέρ με τον Νίκο Μαρούδα. Μιλάμε για την οικονομία, αλλά δεν μιλάμε με καθώς πρέπει τρόπο. Μιλάει ένας άνθρωπος που έζησε για χρόνια και συνεχίζει να ζει την οικονομία και να ξέρει πέντε πράγματα και να τα αναλύει με ένα δικό του ξεχωριστό ιδιαίτερο τρόπο που, από ό,τι φτάνει στα αυτιά μου, σας αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό θα συνεχιστεί κάθε Πέμπτη 2 παρα 20 εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9. Είμαι ο Χρήστος Βεργιανάκης. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο ακλόνητος φρουρός φίλος και συμπαρουσιαστής Σωτήρης Γεωργίου, ο οποίος νομίζω, άκου Διονύση, εσύ είσαι στα προσφυγικά, εγώ είμαι προς το κέντρο εδώ της Πάτρας και ο Σωτήρης Γεωργίου, αν δεν έχει φτάσει ήδη, ετοιμάζεται να πάει στη Σαντορίνη. Άκου τι έχουν βρει οι αθεόφοβοι. Έχουν βρει ένα Σαντορίνη Express, το λέω χαριτολογώντας φυσικά, για να πηγαίνουν στη Σαντορίνη την καλύτερη εποχή που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο και να περνάνε βασιλικά. Και μέσα σε αυτούς που κάνουν χρήση αυτών των ευεργετημάτων είναι και ο Σωτήρης Γεωργίου, ο οποίος φροντίζει, το λέω και για τον κόσμο, φροντίζει να επιβεβαιώνει διαρκώς τον Ηλία Τσίπα που λέει ότι ό,τι μεγάλο υπάρχει στην Ελλάδα, ο Σωτήρης ο Γεωργίου είναι μέσα. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, ωραία τα λες.
0: Εντάξει, ωραία τα λέω, γιατί λέω την αλήθεια, Σωτήρη.
1: Έχω καλές δημόσιες σχέσεις.
0: Αυτό λέμε, Σωτήρη μου. Δεν είπα εγώ ότι πας και ότι παρακαλάς ή ότι ζητιανεύεις ή το αυτός. Είναι άλλο πράγμα, Σωτήρη. Άκου για τον κόσμο. Είναι άλλο πράγμα, εγώ που δεν έχω τέτοιες δημόσιες σχέσεις, να σηκώσω τρία τηλέφωνα και να παρακαλάω, να πω πάρτε με ρε παιδιά, μπορώ και εγώ να μπω, ξέρω εγώ εκεί να κάνω, και άλλο πράγμα να χτυπάει το τηλέφωνό σου και να σου λέει κύριε Γεωργίου, είστε στη λίστα των καλεσμένων, να σας περιμένουμε φέτος. Έτσι δεν είναι?
1: Στο μόνο που έχει δίκιο ο Τσίπας είναι ότι πράγματι και στα μεγάλα τα σαλόνια που λέμε μας καλούν, γιατί έχω άποψη, έτσι.
0: Γιατί έχεις άποψη, έχεις και κούτελο, Σωτήρη. Δεν είναι μόνο να έχεις άποψη, έχεις και κούτελο πλέον.
1: Έχω δικτύωση και άλλωστε το μυστικό, επειδή εγώ τα λέω κιόλας όπως είναι, μου λένε πολλές φορές πολύ, μα πώς μπορείς και είσαι με όλες τις πλευρές, πώς μπορείς και συναναστρέφεσαι την ίδια ώρα νόμιμους, παράνομους, διεθνή πολιτική σκηνή κτλ. Και λέω, όταν είσαι καθαρός, μπορεί να σε αναπτύξει. Ούτε θα σε ενοχλήσει και κανείς.
0: Σωτήρη μου, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και το έχουμε συζητήσει και το αισθάνομαι κι εγώ. Πρόσεξε, δεν παίρνει αυτολογούμενο, το αισθάνομαι κι εγώ. Όταν, Σωτήρη μου, δεν έχεις παρακαλέσει κανέναν, όταν δεν σε έχει χαρτζηλικώσει κανέναν, όταν δεν έχεις σηκώσει τηλέφωνο να παρακαλέσεις, βάλτε με και εμένα εκεί, κάντε μου εκείνο, κάντε μου τ' άλλο. Κυκλοφορείς έξω και είσαι και ωραίος. Έτσι δεν είναι? Και είσαι τη συνείδησή σου ήσυχη.
1: Και υπάρχει και κάτι που φαίνεται, να ξέρεις, πάντα στη ζωή. Όταν είσαι στα μεγάλα σαλόνια και δεν έχεις λεφτά, σημαίνει ότι δεν κάνεις και δουλειές με αυτούς.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχεις λεφτά και περιουσία, σημαίνει ότι κάνεις και δουλειές. Εγώ προς το παρόν χρωστάω.
0: Σωστά.
1: Αλλά έχω καλές δημόσιες σχέσεις.
0: Σωστά. Οι ωραίοι.
1: Μετά με το Μαρούδα θα με βγάλετε και εμένα να ακούσω και με
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα κάνουμε τη δοκιμή να δούμε πώς είναι με Viber και βλέποντας σε κάνοντες. Ανάλογα πώς θα είναι και ο.
1: Ωραία. Να σου πω βέβαια ότι εγώ δεν είμαι Σαντορίνη σήμερα, γιατί έχει απαγορευτικό απόπλου.
0: Είχε χθες το βράδυ, έχει και σήμερα απαγορευτικό.
1: Τώρα έχουμε άρχισε, αλλά το καράβια δεν προλαβαίνουν να φύγουν και να γυρίσουν, γιατί είναι το ίδιο καράβι από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει να πάει, να πάρει. Άρα πότε θα. Αύριο θα πας.
1: Θα φύγουμε αύριο, θα πούμε live καθοδόν. Γιατί θα είναι ένα event το οποίο έχει και πάρα πολλούς Ολυμπιονίκους, θα τα πούμε αύριο, έτσι, δηλαδή είναι ένα απλό event που γίνεται για να γίνει, όταν υπάρχουν συμμετοχές Ολυμπιονικών, είναι σημαντικό, έτσι.
0: Είναι εξαιρετικό event, θα μας πεις αύριο τις περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αύριο, πάμε αύριο, γιατί αύριο. Περιμένει ο κόσμος να ακούσει σοβαρά θέματα. Δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο και κυρίως Σωτήρη τον κόσμο του Ολυμπιακού. Από χθες το βράδυ δεν τον καίει ούτε γιατί έφυγε η Γκυλφόιλ, ούτε αν το πετρέλαιο είναι ένα 55. Ο κόσμος του Ολυμπιακού και γενικά ο μπασκετικός κόσμος, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, καταλαβαίνόμαστε τώρα και πίσω, έσκασε το θέμα Ντόρσεϊ. Από ό,τι φαίνεται ράγισε το γυαλί, όπως είχε ραγίσει και με τον Βόκαπ, και μάλλον ο Ντόρσεϊ, μάλλον λέω τώρα, δεν ξέρω, θα γίνει καθοδόν. Σε ακούω. Ναι, τι πληροφορίες έχεις και πώς εκτιμάς την κατάσταση.
1: Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε και κάτι σοβαρό. Βλέπεις ότι επειδή η εκπομπή σου είναι πάντα μπροστά, γιατί κάνουμε και λέμε και πέντε πράγματα μαζί, σου είχα πει ότι όταν θα ενοχληθεί η Αμερική, θα θέσει θέμα να ισοπεδώσει το Ιράν. Τώρα βγήκε, βγήκε στον αέρα η χρήση του υπερόπλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Όχι, δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Τι λέει το υπερόπλο?
1: Η εκπομπή σου είναι πάντα μπροστά στα γεωπολιτικά, κάνα μήνα πριν τι θα γίνει, έτσι δεν έχεις παράπονο?
0: Ναι. Τι λέει το υπερόπλο, Σωτήρη?
1: Για διάβασέ το, γι' αυτό στο πάγω. Τώρα βγήκε η είδηση, είναι φρέσκια, ότι οι Αμερικοί σκέφτονται, οι ΗΠΑ σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν το υπερόπλο κατά του Ιράν.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, το λέω πολύ χοντρικά, να ρίξουν μία-μία και έξω.
1: Ναι, κάπως έτσι. Να χρησιμοποιήσουν τα βαριά όπλα, όπως το ίδιο που θα γίνει κάποια στιγμή, και αν ο Ζελένσκι συνεχίσει να κάνει επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας, όπου πλέον έχασε τη στήριξη του Τραμπ. Εντάξει, νομίζω μην περιευτολογούμε, αλλά όποιος μας ακούει, αυτά που λέμε ένα μήνα πριν γίνονται μετά στα διεθνή. Είμαι καλύτερος από τον μπάσκετ σε αυτά, το έχεις καταλάβει.
0: Το έχω καταλάβει, φυσικά. Φυσικά. Να κάνω μια παρένθεση επίση, να πω ότι γίνεται ο πανικός, διαβάζω στην Κωνσταντινούπολη. Απλά να πω, παιδιά, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, είμαστε οι τελευταίοι. Αν μπείτε και δείτε εικόνες στην Κωνσταντινούπολη, είναι πραγματικά αυτό που λέμε απόκοσμες εικόνες. Δεν γίνονται μόνο εδώ σε εμάς, λοιπόν, στη Ρόδο, στο αυτό που εκεί. Γίνονται παντού σχεδόν πλέον, με τις πλημμύρες, με τις κακοκαιρίες, γιατί και εκεί πιθανότητα έχουν κάνει τα ίδια λάθη. Δεν περίμεναν ότι θα ρίχνει τόσο νερό, δεν έχουν κάνει τις υποδομές όπως έπρεπε, δεν έχουν κάνει τις παρεμβάσεις που έπρεπε, και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις εικόνες.
1: Τουρκία τώρα τι περιμένεις? Με Παραγκούπολη είναι η μισή Κωνσταντινούπολη σχεδόν.
0: Ναι, ειδικά στους Κωνσταντινούπολη, έτσι όπως είναι χτισμένη και έτσι όπως είναι, λογικό είναι να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Έτσι.
1: Λοιπόν
0: Σωτήρη, λέγε, Ντόρσεϊ.
1: Λοιπόν, βόμβα.
0: Καταρχάς ήταν μια ορολογιακή βόμβα που απλά λέω εγώ δεν είχε μπει σε λειτουργία το καλοκαίρι, έτσι.
1: Κοίταξε, ο Ντόρσεϊ, θα πάμε να πάμε σειρά. Ο Ντόρσεϊ ήταν σε διαπραγματεύσεις. Τα νούμερα τα οποία ζήτα είχαμε πει ότι είχε ξεφύγει, ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια πρόταση περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια έφτανε. Για τρία ζήταγε ίσως για 4 χρόνια. Ο Ντόρσεϊ ζήταγε 30 λεφτά. Από ό,τι φαίνεται,
0: ο Ντόρσεϊ ήθελε 3,5, αλλά 3,5 Ολυμπιακός λένε το είχε πει.
1: Μην ήθελε και 4
0: το
1: χρόνο.
0: Παιδί μου, 4 λένε του Δίνιο ΠΑΟΚ. Άρα ζήταγε 3,5, αλλά 3,5 Ολυμπιακός. Όταν έχει το Φουρνιέ, ξέρω και το Μοντέρο, μπα δώσει τον Ντόρσεϊ 3,5.
1: Ο Ολυμπιακός δεν χαλάει τις ισορροπίες, γιατί αν ο Ντόρσεϊ πάρει 4.
0: Κατά τον Ολυμπιακό, σωστά.
1: Θα ζητάνε οι άλλοι 5 και 6 και θα χαλάει τις ισορροπίες. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρο. Ο Ντόρσεϊ στην τελική ανάλυση. Γιατί έχει χαθεί η μπάλα. Ο Ντόρσε μόνος του, επειδή είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί όπως φαίνεται στο σκεπτικό του, ξαφνικά σήκωσε ένα μπαϊράκι. Η συμπεριφορά του είναι χειρότερη από αυτή του walk-up, γιατί είναι εν μέσω της σεζόν και στην αρχή, και μάλιστα ενώ παίζει 18 λεπτά συμμετοχή σε Ντόρσε, δεν παίζει. Δεν έπαιξε το τελευταίο μάτς, έπαιξε 5 λεπτά, γιατί το Φουρνιέ τα βάζει όλα. Θα χαλάσει δηλαδή την ομάδα του ο Μπαρτζόκας για να παίξει ο Ντόρσε?
0: Ναι.
1: Επειδή δεν ήταν καλός κιόλας, δεν το καταλαβαίνω αυτό. 18 λεπτά συμμετοχής με 13 πόντους. Αν λοιπόν ο Ντόρσεϊ δεν του αρέσει αυτό και θέλει να παίζει πενταδάτος, ο Φουρνιέ δηλαδή που δεν το βλέπει τον Ντόρσεϊ, τι θα έπρεπε να πει? Θα έπρεπε να πει να φύγω από τον Ολυμπιακό αφού παίζει αυτός εδώ μπροστά? Λοιπόν, αυτά του Ντόρσεϊ είναι παιδικά πράγματα. Είναι εκτός λογικής. Για μένα έχει τελειώσει από τον Ολυμπιακό. Θα είναι μεγάλη εκπαίδευση για μένα.
0: Κοίτα, Σωτήρη, το θέμα είναι ένα λεπτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά όταν υπάρχει κάποιο. Στην προκειμένη περίπτωση λένε ο ΠΑΟΚ που του δίνει 4, ο Ντόρσεϊ έχει μουρλαθεί με τα 4 τώρα.
1: Άρα λοιπόν θα σηκωθεί να φύγει. Άρα ναι. Θα του πει, γιατί για μένα δεν υπάρχει.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ δεν λέω φταίει δεν φταίει, αλλά σου παίρνει τα μυαλάκια όλα. Τώρα ο Ντόρσεϊ φέτος, για όσους ξέρουν το συμβόλαιό του, διάβαζα είναι 1,8. Όταν ο άλλος σου δίνει 4 μπαμ, Είναι πολλά τα λεφτά, ρε Σατή.
1: Πρέπει να κοιτάς και πού και τι κάνεις στη ζωή, έτσι, γιατί και τις συνθήκες.
0: Και επίσης, Σωτήρη μου, συγγνώμη, τελευταία φορά που σε διακόπτω, επίσης, για όσους τυχόν το έχουν ξεχάσει, ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 30,5. Παιδιά, δεν είναι ούτε 26 ούτε 27.
1: Να.
0: Δεν είναι πολύ το 30,5 στο μπάσκετ προς το, αλλά είναι 30,5. Λέγε, Σωτήρη.
1: Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή. Για μένα δεν μπορεί να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Θέλω να πείθω να ζητήσει συγγνώμη και να γυρίσει από το δεκτήριο Μπαρτζόκα. Είναι χοντρά αυτά που και μέσα σε σεζόν εδώ παίζει κιόλα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό θα έχει δύο επιλογές από εδώ και πέρα. Ή θα τον τιμωρήσει με διακοπή συμβολέου, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην τον πληρώνει και μπορεί να τον κρατήσει κι άλλο και να καταστραφεί η καριέρα του στην ουσία με τις επιλογές που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Ντόρσεϊ. Ή να του πει φέρε 2-3 εκατομμύρια τώρα. Κόψε κι εσύ αφού το έχει ρίχτηκε λάθο το θέμα. Κόψε κι εσύ. Από το συμβολίο.
0: Όπως και ο Walkup, ναι.
1: Έλα,
0: και πήγαινε και στην ευχή του Θεού στον ΠΑΟΚ τώρα.
1: Πήγαινε όπου θες, πήγαινε στον ΠΑΟΚ, που από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει μια κόστος ασχοληθεί με τον Ντόρσεϊ. Θεωρώ όμως ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα ασχοληθεί και μπορεί να ασχοληθεί και τώρα. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Τώρα ο Ντόρσεϊ σαφώς αγωνιστικά, αν δεν είχε το ελληνικό διαβατήριο, εντάξει, ότι πέρυσι ήταν κωβικός, ήταν τρίτο σκόρ του Ολυμπιακού. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα μετά από του Μοντέρο, δηλαδή θα τη βρει τη λύση. Τώρα θα χρειαστεί παίκτη οπωσδήποτε μετά. Σίγουρα.
0: Σωτήρη, θα χρειαστεί παίκτη οπωσδήποτε. Όχι, δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Και δεν βρίσκεις εύκολα Ντόρσεϊ. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο Φουρνιέ, αλλά δεν βρίσκεις και Ντόρσεϊ εύκολα.
1: Δεν βρίσκεις τον περσινό Ντόρσεϊ, γιατί το προπέρσινο δεν ακούμπαγε.
0: Εντάξει.
1: Άρα λοιπόν για μένα ένας ρολίστας είναι ο Ντόρσεϊ. Αν τα λέμε τα πράγματα πώς είναι. Εγώ τα έλεγα τον άλλο τώρα, τα έλεγα και πριν. Ναι. Έτσι ρολίστα τον έλεγα. Έτσι, όταν παίζει ένα χρόνο, είσαι ανύπαρκτος και να παίζει, δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλωστε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο μπορεί να παίζει και μαζί Μοντέρο Μακιντάρι. Παίζουν μαζί Μοντέρο Φουρνιέ. Άρα λείπει ένα παίκτη των 10-12 λεπτών. Μπορεί να είναι και ένα διαιροτριάρι για να καλύπτει και το 3 ταυτόχρονα. Έτσι. Και σαφώς ο Φουρνιέ πλέον θα κατέβει στο 2. Άρα,
0: ναι, αλλά πρόσεξε, θες ένα παίκτη των 15 λέω εγώ λεπτών, 13-15, αλλά να βάζει κιόλας. Όχι ένα παίκτη να βάζει δύο πόντους με αίμα.
1: Μπορεί να παίξει ο Μοντέρο μαζί με τον Μακιντάιρ 15 λεπτά εύκολα.
0: Ναι.
1: Και να είναι στο 2 Μοντέρο. Δεν έχουμε καμιά διαφορά με τον Ντόρσεϊ μεγάλη. Καλύτερος παίκτης είναι ο Μοντέρο και ψωμετρικά εννοώ. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του Ολυμπιακού απλά έχει να κάνει τώρα με το βάθος όσον αφορά τις θέσεις. Όσον αφορά τους στάρτερ δεν έχει κανένα θέμα. Ίσα-ίσα είχαν χαλάσει τις οροφείς και προφανώς και ο Ντόρσεϊ δεν του άρεσε ότι ο Μοντέρο ήρθε και βάζει 20 και 25. Οπότε γι' αυτό και το χάλασε το μυαλό του που λέμε. Έτσι, το σκεπτικό του άλλαξε. Αυτή δεν είναι χάλασε. Λοιπόν τώρα. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός τον ενοχλεί βέβαια. Να πω εδώ υπάρχει μια είδη σημαντική. Ο Ολυμπιακός εφόσον ο Ντόρσεϊ τελειώσει, που τελειώνει λογικά, ο Ολυμπιακός έχει δράσει πόλεμο σε ελληνικό ρόστερ. Άρα ο Παναθηναϊκός ξαφνικά γίνεται πρώτο φαβορή για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ας σου δώσω.
0: Γιατί όταν έχεις χάσει Walkup Ντόρσεϊ που έπαιζαν σαν Έλληνες, λογικό είναι. Και Φαλ που μπορεί να παίξει σαν Έλληνες.
1: Ακόμα και Λαρετζάκι, ναι. Λοιπόν, τώρα η πληροφορία ποια είναι που έχω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός.
0: Και το έχεις πει, Σωτήρη μου, εσύ το έχεις πει εδώ και 1,5 μήνα. Πουλακίδας.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Άρα λοιπόν, πάμε. Ο Ολυμπιακός κινείται για τον Πουλακίδα. Πολύ έντονο Πουλακίδας. Έπαιξε και με τον Ντάλλας για 16 πόντους και από ό,τι φαίνεται θα βρει συμβόλαιο για την ώρα. Δύο πράγματα κρατήστε. Ο Ολυμπιακός λέει τσαλιμάκια δεν γίνονται με εμάς. Ακόμα και αν χάσουμε το πρωτάθλημα, γιατί δεν θα έχουμε Έλληνες παίκτες αν δεν έρθει ο Πουλακίδας και να έρθει θέλει χρόνο, ας χάσουμε το πρωτάθλημα φέτος. Εμείς πάμε για την Ευρωλίγκα που εκεί δεν μας ενδιαφέρει αν έχει φύγει ο Ντόρσεϊ. Ένα. Δύο. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για Πουλακίδα άμεσα. Εάν μπορεί, αν δεν μπορεί, μέσα σεζόν, εάν σπάσει το συμβόλαιό του και δεν παίζει στο NBA, ή το καλοκαίρι. Εάν
0: που είναι σε ποια ομάδα είναι ο Πουλακίδας τώρα, Σωτήρη?
1: Στον Ντάλλας. Στον Ντάλλας. Δεν έχει υπογράψει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν υπέγραψε προχθές. Έπαιξε σε φιλικό, είχε 16 πόντους. Τώρα, άλλο τα φιλικά όμως. Ο Ολυμπιακός θα πιέσει τον Πουλακίδα, εδώ είναι το ζουμί. Ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν βρει συμβόλαιο, το οποίο με βάση τις πληροφορίες που έχουν στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να στεριώσει το NBA, δεν ταιριάζει, ταιριάζει πολύ όμως η Ευρώπη. Ο Πουλακίδας είναι παίκτης σε επίπεδο Ντόρσεϊ και καλύτερος, μπαίνει άμεσα. Αν έρθει δηλαδή του χρόνου, ο Πουλακίδας θα έχει 15 λεπτά κατευθείαν στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός θα πιέσει τον Πουλακίδα, γιατί έχει κάνει ήδη επαφές από το Las Vegas που είχε πάει ο Μπαρτζόκας, θα τον πιέσει του χρόνου με μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Που σημαίνει 5 στο NBA και θα του πούνε δεν τα βρεις εκεί, δεν θα βρεις και 15 λεπτά στο NBA, οπότε έλα εδώ να είσαι βασιλιάς. Αυτό είναι ο στόχος του Ολυμπιακού για να
0: κάνει. Το αποκλείουμε δηλαδή να τον πείσει να έρθει τώρα σε ένα μήνα, ξέρω εγώ.
1: Προσπαθεί.
0: Έτσι,
1: απλά δεν είναι, ο Πουλακίδας έχει προτεραιότητα το NBA, το πιθανότερο αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει στο NBA πιθανό σενάριο να μην τελειώσει και να έρθει μέσα στη σεζόν ή, ή να έρθει το καλοκαίρι, εκτός και αν στο NBA το παιδί κάνει παπάδες που λέμε και βάζει 15 ποσίδο και του πει τον Τάλλας πάρει 10 εκατομμύρια και έμεινες έτσι. Τότε χαλάει το έργο. Αυτό είναι το σκεπτικό.
0: Μάλιστα, άρα ο Ολυμπιακός θέλει εκεί που ήθελε οπωσδήποτε, γιατί είναι μεγάλη σεζόν, πολλά τα παιχνίδια, ένα τριάρο τεσάρι, θέλει οπωσδήποτε τώρα και ένα διάρι.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει αυτή τη στιγμή ή πουλακίδα ή διάρι ή τριάρο τεσάρι ή και τους δύο μαζί ή αύριο καλό τώρα σε πρώτη φάση τριάρο τρίαρο που καλύπτει και τις δύο θέσεις. Κρατήστε ένα όνομα, Γκαρσία. Είχε παίξει το όνομα αυτό, θυμάσαι και πέρυσι. Φέτος δεν έπαιξε, Δομινικανός θα θυμίσω, φίλος του Μοντέρο. Δεν έπαιξε πέρυσι το όνομα, φέτος το όνομα αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε υπερφόρτωση στην περιφέρεια σε σουτέρ και σε σκόρερ. Τώρα όμως ταιριάζει και στο 3 και στο 2 και εφόσον έχει ζώνη αργή. Οπότε κρατήστε το όνομα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός για μέσα στιγμή γλυκοκοιτάζει το χεζόνια, περιμένει να γίνει κανένα θαύμα με διάλο. Και θα κινηθεί για Γκαρσία και Πουλακίδα ανάλογα με το τι κάνουν
0: οι συμβολιάτες. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, για τα παιχνίδια τα λέμε αύριο, έτσι.
1: Για τα παιχνίδια αύριο.
0: Έγινε, τα λέμε σε λίγο, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο Μαρούδα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
11: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
12: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
13: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
14: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
15: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Για μαθητές που τα θέλουν όλα. σε κάθε ηλικία.
14: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
15: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
14: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
15: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
16: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
17: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
18: Πήγε η κυρά στο σούπερ μάρκετ να πάρει δύο πραγματάκια για το σπίτι και γύρισε χωρίς κεφάλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι να βρούμε στη γραμμή κάποιο πρόβλημα, έχει το τηλέφωνο του κύριου Μαρούδα. Θα τον πετύχουμε όμως. Το πρώτο που θέλω να συζητήσω μαζί του είναι η σύνοδο κορυφής που έχει ξεκινήσει ήδη στις Βρυξέλλες. Έχουν μαζευτεί εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να μιλήσουν για την ευρωπαϊκή, για την ενεργειακή ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Κύριε Μαρούδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, όσο μπορούμε να είμαστε μια χαρά.
0: Όσο μπορείτε. Λοιπόν, αναρωτιόμουν, κύριε Μαρούδα, το εξής, και δεν το λέω ούτε λαϊκίστικα, ούτε ξέρετε έτσι με κάποια για να ειρωνευτώ, όπως θα μπορούσε να το εκλάβει ενδεχομένως κάποιος. Ήθελα την άποψή σας. Μαζεύονται λοιπόν, για παράδειγμα, σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις Βρυξέλλες, που γίνεται σύνοδο κορυφής, ο κύριος Μητσοτάκης και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, για να συζητήσουν για τις επιπτώσεις ενεργειακής ακρίβειας και κατά πόσον μπορούν να σιγοντάρουν με κάποια μέτρα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να πάρουν μία ανάσα. Κύριε Μαρούδα, πάντα η απορία μου σε τέτοιου είδους, όταν μαζεύονται οι ηγέτες, είναι η εξής. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, και δεν το λέω με κακία, πραγματικά, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να ζει κάποιος, όχι με 500, ούτε με 1500, ούτε με 2000, γιατί έχουν μάθει να ζουν με 15, 20, 25, άντε μίνιμουμ, λέω, 10.000 το μήνα. Πώς είναι δυνατόν να κατανοήσουν την ανάγκη ενός νοικοκυριού και μιας μικρομεσαίας επιχείρησης? Γίνεται ή δεν
1: είναι
0: γίνεται?
1: Πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Για πείτε μου.
1: Παίρνω παράδειγμα το δικό μας, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει τους Έλληνες σαν ζητιάνους.
0: Ναι.
1: Τους βλέπει σαν ζητιάνους και λέει, ναι, πάρε ένα 50 φράγκο, πάρε ένα 20, πάρε από εδώ να πας στον μπακάλι να ψωνίσεις. Αυτό έτσι βλέπεις ένα που κάθεται στη γωνία και περιμένει να του δώσει ένα 2 φράγκο.
0: Ναι.
1: Έτσι μας βλέπει ο πρωθυπουργός μας.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι υπόλοιποι δεν είναι, ναι, διαφορετικοί.
0: Σωστά. Ένα λεπτό όμως. Λένε, κύριε Μαρούδα, αυτό που λέτε συμφωνώ. Μας βλέπει σαν ζητιάνους. Και γι' αυτό, ναι, λέει, είτε στους γέρους, όταν λέω γέρους του συνταξίουχου, το λέω,
1: ναι,
0: μηδανή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πάρτε 100, πάρτε 150 κτλ. Λένε όμως και ο κύριος Μητσοτάκης και κυβερνητικοί και οικονομικοί παράγοντες ότι και να θέλαμε εμείς, υπάρχει συγκεκριμένη δημοσιονομική πειθαρχία, υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες, στους οποίους δεν μπορούμε να υπερβούμε, και να θέλαμε, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα.
1: Αυτό είναι αναλόγως ποιος το λέει και γιατί το λέει.
0: Ναι.
1: Το λέει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα γιατί θέλει να διαθέσει κάπου αλλού τα υπόλοιπα. Το λέει, ναι, γιατί έχουν στο μυαλό τους και άλλα θέματα. Ναι. Δηλαδή, να πάρω τον Γερμανό. Ο Γερμανός έχει μπει στο μυαλό του ότι πρέπει να καταστρέψει τους Ρώσους. Και πάει, ναι, και δίνει δισεκατομμύρια παραπάνω από όλους τους υπολείπους. Να πάρω, ποιο να πάρω, να πάρω το Γάλλο
0: που είναι τώρα στη χειρότερη περίπτωση από την στη χειρότερη κατάσταση.
1: Στη χειρότερη, ναι, περίπτωση,
0: ναι, ναι,
1: γιατί τα είχε ψιλοπαρατήσει λίγο τα πράγματα λόγω ότι τελειώνει και δεν μπορεί να ξαναβάλει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει δηλαδή πολιτικό μέλλον μπροστά του στη Γαλλία. Ωραία. Εκεί τα έχει στυλώσει και λέει εδώ εγώ θα μείνω έτσι και θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο. Το παίζει λίγο τώρα,
0: ναι,
1: δικτακτοράκος. Έτσι τον βλέπω τον Γάλλο. Αλλά τα, ναι, προβλήματα είναι πλέον, έχουν ξεφύγει πολύ στην Ευρώπη. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: πήρανε σήμερα αυτό, κάπου το διάβασα,
0: ναι,
1: στείλανε 360 διαφορετικά υπομνήματα στους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Ναι. Ποιοι τα στείλανε?
1: Για το θέμα, αυτοί είναι κάποιες διάφορες οργανώσεις από όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: οι,
0: ναι,
1: οποίοι κάνανε μελέτη για το θέμα στέγασης.
0: Ναι.
1: Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ακρίβεια του πετρελαίου, ούτε η ακρίβεια του φαγητού, είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν νίκη. Γιατί τα νίκια έχουν ανέβει από πέρσι 14 με 16% στην Ευρώπη. Οπότε για τους εκεί μισθούς μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αλλά είναι και τα νίκια τεράστια. Όχι ότι και ναι, στην Ελλάδα είναι διαφορετικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί όποιος σήμερα δεν έχει, έχει να πληρώσει νίκη, δεν τη βγάζει καθαρή, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό ναι, όλα τα παιδιά μένουν 30, 35, 40 χρονών με τους γονείς.
0: Και μένουν στα πατρικά τους, έτσι.
1: Ναι, πάνε στα πατρικά τους, δεν μπορούν να νοικιάσουν.
0: Να αγοράσουν δεν μπορούν, δεν το συζητάμε καν το να αγοράσουν, αλλά δεν μπορούν και να νοικιάσουν πλέον.
1: Έτσι. Ναι. Όταν θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι σήμερα 400 μίνιμουμ, για πάτρα μιλάω, 500 μίνιμουμ για
0: Αθήνα. Λίγα λέτε, γκαρσονιέρα
1: λέτε. Λίγα λέω, ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Μαρούδα. Έχω βρει εγώ μερικά, έχω συγκεντρώσει κάποια ερωτήματα. Διαβάζω σήμερα. Στο 2% θα φτάσει η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος και στο 2,3% το 2027, συνεχίζοντας με ρυθμούς υπερδιπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επεσήμανε κατά τη διάρκεια σημερινής ομιλίας του ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Και εδώ είπε ότι είναι η Ελλάδα που ξεχωρίζει, όχι πλέον ως το πρόβλημα της Ευρώπης όπως είμαστε πριν 15 χρόνια, αλλά ως ένα από τα άγκιστρα σταθερότητας. Το διαβάζει αυτό ένας αναγνώστης και λέει, τι λες Χριστιανέ μου κύριε Παπαθανάση, ή γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει τον κύριο Παπαθανάση που πανηγυρίζει κύριε Μαρούδα ότι η ανάπτυξη θα φτάσει στο 2,3% το 27 και στο 2% φέτος, και ο ίδιος ανοίγει το πορτοφόλι του και βλέπει ότι σιγά σιγά τελειώνουν τα λεφτά.
1: Ναι. Κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καθαρά προεκλογικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν όλη η Ευρώπη, αυτά που λέει ο ΣΑ, τα γράφω σήμερα σε ένα άρθρο στην Πελοπόννησο,
0: ναι.
1: Που μιλάει για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, και αυτά τα νούμερα για να γίνουν θα πρέπει η ενέργεια να πάει, το πετρέλαιο να πάει στο 55. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι οι ξένοι που έρχονται και αγοράζουν ακίνητα.
0: Άρα αυτό, αυτή η ανάπτυξη λέτε, αυτή που περιγράφει ο κ. Παπαθανάσης εν προκειμένου, κύριε Μαρούδα, δεν έχει καμία σχέση με, τη, με αυτό που βιώνει ο Έλληνας, αυτό λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξενοδοχεία και ακίνητα απασχολούν φοιτητές και κάποιους το καλοκαίρι που πάνε να δουλέψουν εκεί. Και αυτό για κάποιους λόγους κρατάει την ανεργία κάπως στα χαρτιά καλύτερα. Αλλά αυτούς τους πληρώνουμε όλο το χειμώνα μετά.
0: Με το επίδομα ενεργείας. Ναι, κατάλαβα. Επίσης, ανοίγω την οικονομική σελίδα στην ηλεκτρονική έκδοση των νέων και διαβάζω. Ναι. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα 5,1 δις ευρώ, αλλά υπολείπεται του πρωτογενούς πλεωνάσματος 9,4 δις ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025. Μας το κάνετε πιο λιανά, κύριε Μαρούδα? Δηλαδή και εδώ πλεώνασμα έχουμε, έστω μικρότερο από πέρυσι, και πρακτικά
1: κοιτάξτε, πλεώνασμα έχουμε γιατί το κράτος μαζεύει περισσότερους φόρους λόγω του ότι έχουμε πληθωρισμό, τα νούμερα είναι μεγαλύτερα, αλλά δεν ξοδεύει χρήματα για να ζήσουν οι πολίτες καλύτερα. Έτσι φτιάχνω και εγώ πλεώνασμα. Δηλαδή με λίγα λόγια τι λέμε, ότι έχω ένα κατοστάρικο στην τσέπη αλλά δεν θα φάω σήμερα γιατί θέλω να το κρατήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι πολύ απλό. Ναι. Μαζεύω λεφτά που έπρεπε να τα δώσω στους πολίτες, έπρεπε να ανεβάσω λίγο τα μισθολόγια, έπρεπε να ανεβάσω λίγο τις συντάξεις, ναι. αλλά δεν τα δίνω αυτά τα λεφτά, ενώ μπορούσα να το κάνω, και αυτό το λέω πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή, τα χρήματα που η κυβέρνηση τις περισσεύουνε, λέγονται πρωτογενές πλεόνασμα, τα οποία πάει, ενώ δεν είναι υποχρεωμένος, πάει και λέει πάρτε, αλλά το που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Προηγούμενη εβδομάδα πάει και αποπληρώνει από το χρέος και λέει πάρτε άλλα τόσα, άλλα ναι. δύο, τρεις, δύο. Ναι. Τρεις,
1: μοναδικό ναι. στην Ευρώπη. Ναι. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε πώς να αρπάξουν. Όλοι οι άλλοι φτιάχνουν χρέη
0: ναι.
1: και ο Μητσοτάκης λέει όχι.
0: Ναι, ωραία, ένα λεπτό κύριε Μαρούδα. Θα έρθει τώρα κάποιος ή που μας ακούει και θα σας ναι. πει. Ή θα σας συναντήσει μετά μόλις τελειώσουμε και θα σας πει. Να σου πω ρε Νίκο, είπες ότι οι άλλοι τα αρπάζουν στην Ευρώπη και ο Μητσοτάκης αντί και αυτός να μοιράζει. Δεν νοικοκυρεύει το κράτος ο Μητσοτάκης όπως λένε κάποιοι και δεν τα μοιράζει από εδώ και από εκεί και δεν τα σκορπάει. Τι απαντάμε σε αυτόν κύριε Μαρούδα?
1: Ότι είναι τέτοιο το χρέος στην Ευρώπη, στον ναι. κόσμο που ναι. δεν νοικοκυρεύεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Που δεν θα πληρωθεί ποτέ δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν πρόκειται να νοικοκυρευτεί ποτέ. Ούτε στην Αμερική, ναι. ούτε στην Ευρώπη. Ναι. Τα είπαμε και άλλες φορές.
0: Ναι, τα έχουμε αναλύσει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τέτοια τα χρέη που αν δεν έρθει μια συσάχθεια που λέγαμε την περασμένη φορά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άρα λέω εγώ, αφού όλοι το ξέρουμε. Και όλοι το ξέρουν, όλοι αυτοί οι κύριοι το ξέρουν, αλλά
0: σίγουρα
1: αυτοί λένε
0: ξέρουμε, ναι.
1: άστο για τον επόμενο. Ωραία, είναι αυτή η ωραία εξήγηση. Έχω τη θέση μου τώρα, είμαι πρωθυπουργός, είμαι πρόεδρος, άσε να έρθει ο επόμενος, εγώ σε τρία χρόνια, τέσσερα θα φύγω.
0: Κατάλαβα. Λόγω όμως κύριε Μαρούδα, λόγω του ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν θα ήταν πιο εύκολο να πει ο Μητσοτάκης αφού έχω πλεόνασμα, αφού κάτσε να δώσω κάτι και ξαναβάζω τον κόφτη μετά και το παγώνω μόλις ξαναβγώ. Γιατί δεν δίνει τώρα αφού έχουμε προεκλογική περίοδο? Επιμένει να λέει δημοσιονομικοί κανόνες, δεν μας αφήνει η Ευρώπη και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτά τα λέει γιατί μας έμαθε να είμαστε ζητιάνοι. Και σου λέει αφού εγώ μπορώ και τα καταφέρνω.
0: Ναι.
1: Τους λέω.
0: Και αφού τους έμαθα τώρα να είναι ζητιάνοι, μην τους τη χαλάσω, ε.
1: Ναι. Μην τους τη χαλάσω ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Φως βλέπετε από πουθενά στον ορίζοντα, κύριε Μαρούδα? Νομίζω σας ρώτησε και την άλλη φορά, ήσασταν πολύ απεσιόδοξος. Βλέπετε από κάπου φως, κάπου μια χαραμάδα, κάπου.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε. Μπαίνουμε σε παγκόσμια κρίση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν βλέπω φως. Δηλαδή ένα παράδειγμα θα φέρω μόνο για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Μια κινέζικη εταιρεία βγήκε το Σαββάτο και είπε ότι βρήκαμε εμείς τσίπ για memory, τα οποία είναι πολύ καλύτερα από αυτά που φτιάχνουν οι Αμερικάνοι, έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και θα είναι φτηνότερα.
0: Ναι,
1: αυτό έριξε τα χρηματιστήρια την Δευτέρα-Τρίτη και χτες. Γιατί όλοι ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν πέσει 3 εκατομμύρια εκεί, χρειάζονται και άλλα λεφτά εκεί, και υπάρχει ένα ερωτηματικό τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία δεν ξέρει κανένας που θα ότι θα προχωρήσει, αλλά δεν ξέρουμε πού οικονομικά θα καταλήξει. Και τι γίνεται τώρα? Έχουμε τα προβλήματα των χρεών, έχουμε τα προβλήματα της ακρίβειας της ενέργειας, και έρχεται τώρα από εκεί και θέλουν αυτοί να αντλήσουν 2-3-3 εκατομμύρια παραπάνω εφέτος, το 26 μέχρι το Φεβρουάριο του 27. Αυτά τα λεφτά λοιπόν δεν υπάρχουν, γι' αυτό ανεβαίνουν και τα επιτόκια και γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Κατάλαβα. Ρωτάει κάποιος ακροατής κύριε Μαρούδα, πώς εξηγείται ότι οι Γάλλοι έφτασαν σε δυσθεώρατα επίπεδα το χρέος τους και είναι πλέον σε τόσο δύσκολη θέση.
1: Είναι απλό.
0: Ναι.
1: Είναι απλό. Απλό είναι γιατί σε δυσθεώρατα επίπεδα φτάνεις όταν έχεις ξεφύγει από... Πάντα είχαν χρέη οι Γάλλοι. Ανεβήκανε τα επιτόκια εδώ και καιρό. Έχουν μεγαλύτερα κόστη από την ενέργεια. Όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Mm. Ο πληθωρισμός έκανε τη μεγάλη ζημιά που δεν είναι χτεσινός. Ο πληθωρισμός είναι από το 21. Καταλάβατε, από το 20.
0: Και κάθε 21, χρόνο φορτώνει, λέτε.
1: Φορτώνει και φορτώνει και κάπου ξεσπάει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Άλλοι, σε άλλους θα ξεσπάσει νωρίτερα, σε άλλους θα ξεσπάσει αργότερα. Εδώ έχουμε πρόβλημα οι Γερμανοί. Ποιος περίμενε ότι θα έχει η Γερμανία πρόβλημα δημοσιονομικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει χώρα που δεν έχει τεράστια χρέη. Κάποιοι τα κρύβουν ακόμα, κάποιοι τα βγάζουν, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικό. Ναι. Είπαμε, για κάθε ένα δολάριο χρωστάμε 10 ή 30, πόσο έχει φτάσει τώρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, κύριε Μαρούδα, και στο σημερινό εξαιρετικό άρθρο σας στην Πελοπόννησο και στο προηγούμενο και σε όλα που μπορεί να τα βρίσκει κάποιος μετά τη δημοσίευσή τους και στο pelop.gr, περιγράφεται με πολύ απλά και κατανοητά λόγια όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Ήθελα να σας ρωτήσω, από όλα αυτά, δηλαδή πληθωρισμός, αυτό που είπατε πριν, το φούσκωμα, ενδεχομένως χρηματιστήριο, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα, ποιο σας ανησυχεί, ποιο βλέπετε ως το πρόβλημα, ποιο θεωρείτε μάλλον το πρόβλημα που σας ανησυχεί πιο πολύ και φοβάστε ότι μπορεί να σκάσει και πιο γρήγορα?
1: Αυτό που μπορεί να σκάσει πιο γρήγορα από όλα είναι η φούσκα των χρηματιστηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτή θα φέρει μετά τα υπόλοιπα. Γιατί τότε θα αρχίσουν οι έχοντες να ψάχνουν λεφτά που χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν γίνει ένα, δεν θα το έλεγα κράχ, κάτι σαν και αυτό που είχε γίνει το 99-2000, κάθε καινούργια τεχνολογία φουσκώνει τις αγορές και όταν αρχίζουν οι έχοντες περισσότερο μυαλό και λένε δεν μπορεί ρε παιδί μου αυτή η μετοχή να ανέβει και 1000% σε 3 χρόνια, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό συμβαίνει περισσότερο από τους συντηρητικούς ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή θα πούνε, παραδείγματος χάρη ο Μπάφετ, ο γνωστός Μπάφετ, λέει πουλάτε να σωθείτε γιατί έρχεται κράχ. Υπάρχουν δηλαδή και αυτοί οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Αυτούς δεν τους ακούει όμως κανένα σήμερα. Σήμερα λένε άστονε μωρέ, είναι 80 τόσο χρονών ο Μπάφετ.
0: Ναι, δεν ξέρει αυτός, εγώ είναι...
1: Οι νέοι εντωμεταξύ όμως μπαίνουν σαν τα ποντίκια μέσα στο να βρουν το τυρί. Απ' την άλλη μεριά βλέπω και κάτι άλλο. Και το βλέπω και στην Ελλάδα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, γιατί όλα κρέμονται από το αμερικάνικο χρηματιστήριο. Ό,τι κάνει αυτό κάνουν σε μικρογραφία τα υπόλοιπα. Βλέπω πολλές καινούργιες εισαγωγές εταιριών. Οι καινούργιες εισαγωγές εταιριών που ξαφνικά εμφανίζονται πάντα πριν τα χρηματιστήρια αρχίσουν να πέφτουν. Γιατί όσοι σκεφτήκανε και σκέφτηκαν να μπουν στο χρηματιστήριο με κάτι, με το είδος που φτιάχνουν τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και λένε να προλάβουμε να πάρουμε τα λεφτά, γιατί υπάρχει φόβος πτωτικός. Και όταν είναι πτωτικό χρηματιστήριο δεν μπορούν να μπουν γιατί δεν τους δίνει κανένα λεφτά.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό γίνεται παντού στον κόσμο και έφτασε να γίνεται και στην Ελλάδα, που η Ελλάδα μετά από αυτό που είχε πάθει το 2000 είχαν παγώσει όλα. Αλλά και τότε το 2000 δεν το είχε πάθει μόνο η Ελλάδα, απλώς εμείς βλέπαμε την Ελλάδα γιατί
0: εμείς βλέπαμε γιατί ο καθένας έβλεπε τη, στην τσέπη του τη συνέπεια
1: και στην Αμερική το ίδιο είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι αυτό που έγινε πριν από 25 χρόνια μπορεί να γίνει και τώρα. Δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα γίνει. Αυτό δεν λέω ότι θα γίνει αύριο ούτε.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά είστε πολύ ανήσυχος και φαίνεται και από τα γραπτά σας και από τα λεγόμενα σας, είστε πολύ ανήσυχος.
1: Είμαι ανήσυχος γιατί βλέπω ότι δεν έχω κάτι θετικό να πιαστώ.
0: Ναι,
1: την ενέργεια δεν μπορώ να πιαστώ. Ότι θα γίνει άλλος πόλεμος πάλι δεν μπορούμε να πιαστούμε, γιατί και οι πόλεμοι αυτοί έχουν κάπου το υπόβαθρο ότι γίνονται για λόγους γεωπολιτικούς ενεργειακούς. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έγινε για να πάρουμε τους μουλάδες και να τους βγάλουμε έξω.
0: Εννοείται.
1: Έγινε για τα πετρέλαια.
0: Εννοείται. Αυτό ήταν η δικαιολογία. Ναι. Δεν μας άρεσε η κυβέρνηση εκεί.
1: Ούτε στη Βενεζουέλα πιάσανε τον άλλον και τον πήγανε με χειροπέδες στην Αμερική να δικαστεί.
0: Ναι.
1: Και μας έλεγε ότι πήγε για ναρκωτικά και πήγε για τα πετρέλαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάστε αυτό, το λέω στους ακροατές, το άρθρο του Νίκου Μαρούδα σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Θα το δείτε και από αύριο στο pelop.gr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρούδα. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Μαρούδας. Τελειώσαμε εδώ. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου γίνεται το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για τη συντήρηση 13 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με διάρκεια σύμβασης 26 μηνών. Προβλέπονται επισκευές σε πλοκοστρώσεις, παγκάκι, φωτισμό και εξοπλισμό, καθώς και παρεμβάσεις στο πράσινο. Ο Δήμος προχωρά επίσης εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύων ομβρίων σε Ρίο, Βραχναίκα και Μεσάτιδα συνολικού ύψους 74.200 ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2026. Η Δημοτική Αρχή επικαλεί τα ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ παρόμοιες αναθέσεις έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος διατίθεται 37.000 ευρώ για παγκάκια και εξοπλισμό μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η οδός Παυσανίου στην Καλυθέα, στον δρόμο προς το κημητήριο, λόγω κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Για τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προβλέπονται 74.400 ευρώ και προθεσμία 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο μέτωπο του Οδοντοτού Διακοπτού Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, διεκδικώντας σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Το Τεχνητό Επιμελητήριο προσέφυγε ως ελεγκτικό συνέδριο μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης για 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες προστασίας της γραμμής, με την υπόθεση να συζητείται στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο Κώστας Οικονόμου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δράσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, περιέγραψε τις οικονομικές συνέπειες για Διακοπτό και Καλάβρητα, αναφέροντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ακόμα και κατά το ίμιση. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν ακόμη και τη φύλαξη αστυνομικών κτηρίων. Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα με αιτήματα για καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Η υπόθεση προκαλεί θλίψη και απαιτεί σεβασμό προς την οικογένεια του νεαρού. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε γυναίκα στην Πάτρα όταν άγνωστος προσποιήθηκε τον λογιστή και την έπεισε να αφήσει χρήματα και κοσμήματα κάτω από το αυτοκίνητο. Η λία υπολογίζεται σε 3.000 ευρώ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ οι πολίτες καλούνται να επαληθεύουν τέτοιες κλήσεις και να μην δίνουν χρήματα σε αγνώστους. Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Επιμελητήριο Αχαΐας με αφορμή αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της αναπτυξιακής εταιρείας ΑΧΕΠΑΝ. Σε ανακοίνωση της πλευράς που ασκεί κριτική στην παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη, γίνεται λόγος για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της διοίκησης. Το αίτημα φέρεται να συγκέντρωσε 14 υπογραφές από τα 30 μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς της συγκεκριμένης πλευράς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της συνεταιριστικής τράπεζας Αχαΐας. Απορρίφθηκε ένσταση της υπεράσπισης για τη συμμετοχή της εταιρείας σε καθάριση PQH στην υποστήριξη της κατηγορίας. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 27 άνθρωποι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί επιμέρους στοιχεία, επικαλείται από πληρωμές δανείων και θέτει ζητήματα παραγραφής. Η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Την ερήμωση της υπαίθρου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας ανέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. Πρότεινε πιλωτικά σχέδια για Καλάβρητα και Ερήμαρθο με κίνητρα για νέους επιστήμονες και οικογένειες, αλλά και για τη Δυτική Αχαΐα με ενεργειακές κοινότητες, αγροτική μεταποίηση και ήπιο τουρισμό. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συνδέοντας την ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα και αξιοθέατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όχι απλά ανάπτυξη για ανθρώπους, ανάπτυξη με τους ανθρώπους. Ο πνευμονολόγος Τάκης Γεωργακόπουλος, εκπροσωπώντας την Ενωτική Συνεργασία Γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ζητά συστηματικούς ελέγχους στην ιατρική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τακτικές επιθεωρήσεις ιδιωτικών γιατρίων και εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζει, οι τακτικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταματήσει από το 2022, πέρα από τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις καταγγελίες. Το Άλμα Ζωής Αχαΐας προειδοποιεί για αναμονές 6 έως 10 μηνών για μαστογραφίες στις δημόσιες δομές και ζητά τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στην Πάτρα το Pink the City με σημείο συνάντηση στη Συμβολή των Οδών Αγίου Νικολάου και Μεζόνος. Η Αιγιάλια συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Green Sentinel Ελλάδα-Ιταλία συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1.026 ευρώ με 301.700 ευρώ να αντιστοιχούν στον Δήμο. Το έργο περιλαμβάνει καταγραφή της βιοποικιλότητας, παρακολούθηση της ρύπανσης και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο γεωπάρκο Χυλμού Βουραϊκού. Στα μέτρα για καύσιμα, η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπονται ενισχύσεις για το πετρέλαιο κίνησης

0: 10 έως 20 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, γίνεται έκκληση να μην καίγονται βαμμένες ή επεξεργασμένες παλέτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Στον αθλητισμό, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα ετήθηκε με 87-83 από την Τριέρ στο Τόφαλο στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Ακολούθησε το Σάββατο η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας και την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι με την Μπατούμι στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο, η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3 παρατέταρτο σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών λόγω έλλειψης αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Και ο καιρός, λιακάδα σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
5: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεκατρία λεπτά μετά τις 2. Είμαστε εδώ και σήμερα στον ραδιοφωνικό αέρα του Πελοπόννησος FM.

Όπως έχετε καταλάβει πίσω από τα μικρόφωνα, αν δεν το έχετε καταλάβει, Προκόπης Κόγκος. Μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3 εδώ στον Πελοπόννησος FM. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και τον χορηγό μας που μας στηρίζει, την σχολή ναυαγοσωστικής Dolphin Bay, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην Dolphins λοιπόν ναυαγοσωστική σχολή μπορεί να αποκτήσει πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλοιο σκάφο. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα στη σχολή. Μπορεί να μπει για να μπει δυναμικά στον κόσμο της θάλασσας. Μπορεί να πας είτε διαζώσου στα γραφεία Ιωάννου Βλάχου 10 εδώ στην Πάτρα, είτε διαδικτυακά patraslifeguards.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι με την Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία προετοιμάζεται για το παιχνίδι με το Λεβάντε στις Ζάκες, ένα παιχνίδι που θα γίνει νωρίτερα για θέμα μετακίνησης δηλαδή, προκειμένου να προλάβει το βραδινό καράβι η ομάδα της Πάτρας. Θα γίνει τελικά αντί για τις 4 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο στις 3 παρατέταρτο. Εντάξει, κάτι που δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι, ούτως ή άλλως ο κόσμος είναι χωρίς κόσμο. Η αναμέτρηση στο δημοτικό στάδιο Ζακίνθου, η Παναχαϊκή, η οποία αυτή την ώρα προπονείται στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου. Ο Χνάρης δεν θα έρθει. Ο Κωνσταντάσος, από ό,τι μου είπαν, προπονήθηκε χθες και έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, και μια Παναχαϊκή που αυτό που λέει και ο Αντωνόπουλος στους παίκτες του είναι ότι θα πρέπει να δείξουν την απαιτούμενη σοβαρότητα για να μπορέσει η ομάδα να πάρει τη νίκη και να δείξει ότι όντως αυτή μαζί με την Παναγιάλη είναι τα φαβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον έκτο όμιλο.

Και, μια, και είπα Παναγιάλη, να πούμε για τον Παναγιάλη ότι ανακοίνωσε χθες την αποχώρηση του Ευρυπίδη Γιάκου, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρά του για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Έβγαλε και ανακοίνωση χθες ο Παναγιάλης με δηλώσεις του παίχτη, όπου ευχαρίστησε τους ανθρώπους και τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο και την πρόεδρο, τον κύριο Ελισάβετ Πίκουλα, για τη συνεργασία και τον τρόπο που αντιμετώπισαν και σεβάστηκαν την αποφασή τους, όπως και τον προπονητή και τους παίχτες. Και ευχήθηκε τα καλύτερα στον Παναγιάλη, που κοιτάζει μπροστά τα παιχνίδια που έρχονται, με μοναδικό στόχο Παναγιάλη, όπως και ο Ατρόμητος, να κάνει το 3-3. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος, μια και το είπα, έχει προγραμματίσει εκπληξούλες για το παιχνίδι της Κυριακής που θα γίνει στα προσφυγικά. Ο Παναγιάλης παίζει εκτός με τον Άγιο Μαρθαίο, έτσι. Και το παιχνίδι λοιπόν του Ατρόμητου, που από ό,τι έτσι μάθαμε θα έχει και κάποια χορευτικά από σχολή της Πάτρας εδώ, χορευτική, η οποία θα κάνει κάποια event και θα έχει εκπληξούλες για όσους φιλάβλους έρθουν στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουν τον Μπάς Πρέβεζα, που είναι στην κορυφή και αυτός. Είπαμε ότι αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα γίνει και βράβευση στο προπονητή της ομάδας της Πρέβεζας, ο γνωστός σε όλους τουλάχιστον την νεότερη γενιά, ο Κριστόφ Μαζέχα, παλιός παίκτης, ο Πολωνός του Παναθηναϊκού. Εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει καριέρα προπονητή, ένας Μαζέχα, ο οποίος έχει πάει στην Πρέβεζα και μέχρι στιγμής έχει καλό ξεκίνημα. Αναμένει τη δίκη του Ατρόμητου να τον βραβεύσει. Μια Κυριακή για μικρούς και μεγάλους, για οικογένειες και παιδιά και όσο αγαπούν τον ποδόσφαιρο. Είναι η πρόσκληση, κάλεσμα από τους ανθρώπους του Ατρόμητου για τον αγώνα που θα γίνει στις 4 το μεσημέρι.

αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και της γάμα εθνικής κατηγορίας. Έχουμε προσθήκες σε ό,τι αφορά τον, την ομάδα του Πάτρε. Ένα Πάτρε το οποίο προχώρησε στην απόκτηση παίχτη. Έχουμε πει ότι είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος και οι ομάδες μπορούν να ενισχυθούν νομίζω και μέχρι τον Ιανουάριο για να πάρουν έτσι ενίσχυση που θέλουν. Τελευταία προσθήκη για το Πάτρε είναι ο Αναστάσης Μπαρλάς, που μέχρι πριν από λίγο καιρό έπαιζε στον κεραυνό Αγίου Βασιλείου.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα... Α, να πω μόνο και μην το ξεχάσω για τα χτεσινά παιχνίδια. Αν θα τα πούμε μετά με τον Απόστολο Νικολόπουλο, οπότε πάμε να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε στο μπάσκετ εκεί όπου ξεκινάμε τον Προμηθέα, ο οποίος έχασε χθες ένα συναρπαστικό μάτς στην Πάτρα Ξετόφαλος από τον Προμηθέα, ο οποίος ιτήθηκε με 83-87, επέστρεψε τον μείον 10, αλλά στο τα τελευταία κρίσιμα λεπτά είχε κακές επιλογές και έτσι ήρθε η πρώτη ήττα στο FIBA EuroCup. Ένας Προμηθέας πάντως που έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά σίγουρα χρειάζεται ακόμα δουλειά. Το παιχνίδι της κόουτσαρε ο Μιχελάκος, και επειδή λογικό είναι να αναρωτιέστε, ακόμα δεν υπάρχει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τον νέο προπονητή του Προμηθέα. Αν δεν υπάρχει κάτι σήμερα, μαθαίνω ότι υπάρχει κινητικότητα. Αν δεν υπάρχει πάντως σήμερα κάτι Πέμπτη, νομίζω ότι αύριο δεν θα υπάρξει κάτι παραμονή του αγώνα με τη Λευκάδα. Και ήταν και το μήνυμα που έστειλε και ο Μιχελάκος, ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω το μάτς αυτό. Ακολουθεί ένα παιχνίδι δύσκολο στην Λευκάδα με την τοπική δόξα, όπου πρέπει να πάρουμε την νίκη. Το τελικό 83-87 σίγουρα δεν είναι αυτό που ήθελε, αλλά επιστρέφει στην Ελλάδα η προσοχή της πατρινής ομάδας, που έχει τα σκαμπάνια δεβάσματά της, αλλά λογικό είναι, έχει αλλάξει παίχτες, έχει αλλάξει προπονητή. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη μέρα και τι θα δούμε από τους Πορτοκαλί. Την ώρα που ο Προμηθέας πάντως ψάχνει προπονητή, η ομάδα της Αεροετήκων δεν ψάχνει, βρήκε τον Γιάννη Μπαζίνα, ο οποίος αναλαμβάνει το τιμόνι της ομάδας. Θα κάνει και ντεμπούτο την Κυριακή στο μάτς με το Λιξούρι στις 4:30, όπου η Αεροετήκων θα ψάξει την πρώτη της νίκη στο φετινό ποτάσμα, την National League 2.

αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με, με το κομμάτι του μπάσκετ, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και βραδινά, είχαμε και χθες παιχνίδια από στην Α2 SKE. Θέλω να κάνω το σχόλιο μου λίγο για τη χθεσινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με την, γιατί έχουμε και σήμερα βραδιά Ευρωπαϊκού Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ θα δείξει τον εαυτό τους, ήταν 1-1 στο ημίχρονο. Νομίζω ότι κάπου άργησαν οι αλλαγές, κάπου δεν βοήθησαν τα χαφ και έτσι ήρθε και το τραγικό λάθος του Μπρινιόλη στο 80, όπου έγινε το 2-1 για τη Σαχτάρ, και μετά στο 86 ως το 87 νομίζω ότι έγινε το 3-1 και κάπου εκεί έλειξε το παιχνίδι. Μια ΑΕΚ που ήταν μπήτε αρκετά καλά με το δοκάρι του Μουκουντή, προηγήθηκε με το Μάγερ, έκανε 2-3 ακόμα ευκαιρίες, έφαγε ένα γκολ από ένα πέναλτι που κάποιοι λένε ότι ήταν, κάποιοι λένε ότι δεν ήταν. Εγώ θα πω ήταν, τέλος πάντων, μέσω VAR δόθηκε το πέναλτι. Το θέμα είναι όμως ότι η ΑΕΚ πρέπει να μην κάνει λάθη, που δηλαδή για παράδειγμα στη φάση του γκολ με τον Μπρινιόλι του 2-1 η ΑΕΚ έπαιζε με 10. Για το Γιώβιτς δεν πήρε έγκαιρα χαμπάρι ότι ήταν αυτός που έπρεπε να γίνει αλλαγή, δεν βγήκε εντός 10 λεπτών, εντός 10 δευτερολέπτων, και έτσι ο Βάργας που ήταν να μπει στον αγωνιστικό χώρο έπρεπε να πάρει ποινή ενός λεπτού, και σε εκείνο το λεπτό που η ΑΕΚ έπαιζε με 10 και χωρίς το Βάργα η ομάδα της Σαχτάρ έκανε το 2-1. Βέβαια, αξί, δεν ξέρω αν φταίει αυτό, αν φταίει η κακή τοποθέτηση του Μπρινιόλι. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ πάντως σε εκείνο το σημείο έγινε ό,τι έγινε. Σήμερα το βράδυ πριν τη σκητάλη, ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατ στις 8 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός το βράδυ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 10 το βράδυ. Ένα παιχνίδι που επίσης είναι σημαντικό για τους ερυθρόλευκους. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και την αναμέτρηση και του Όφι, όπου και ο Όφι παίζει και είναι μια μέρα όπου υπάρχει ευκαιρία η ομάδα να πάρει, ο Όφι παίζει με τη Ρεν, να πάρει βαθμούς 10 το βράδυ και εδώ. Οπότε έχουμε μια μονομαχία στις 8 παρατέταρτο και δύο μονομαχίες βραδινές στις 10 η ώρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την ενότητα σινεμά. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος και στο υπόλοιπο κομμάτι του ποδοσφαίρου να δούμε την αγαπημένη μας Κρίστη Κουνιώτη. Κρίστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη. Έχουμε
0: δεν ξέρω αν είδες. Να σε διακόψω, να σε βοηθήσω όμως. Δεν ξέρω αν είδες ποια ηθοποιός που πέθανε πριν από λίγα λεπτά.
1: Όχι, γιατί δεν έχω προλάβει. Ήμουν εκτός και μόλις ήρθε.
0: Η Μπέτι Βαλά σε ηλικία 89. Έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα, ναι. Εξαιρετική ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξαιρετική.
0: Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε στα δικά μας, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε 5 νέες ταινίες για τους ενήλικες. Ξεκινήσω με τη Θυσία του Ρωμέν Γαβράς, όπου κατά τη διάρκεια ενός κοσμικού γκαλά στο απομονωμένο λατομείο ενός ελληνικού νησιού, ένοπλοι ακτιβιστές παίρνουν ομήρους στις διασημότητες που συμμετέχουν εκεί. Ένα μεσά τους πρέπει να διαλέξουν τρεις, τους οποίους θα θυσιάσουν για να αποτρέψουν μια γιγαντιαία φυσική καταστροφή. Οικολογικά μηνύματα σε αυτό το έργο. Πάμε στη συνέχεια, έχει μια ελληνική ταινία, η Βαλίτσα. Μάλιστα σε αυτή παίζει και η πατρινή Λίλα Μπακλέση. Εδώ είναι οι τρεις φίλες, οι οποίες συγκατοικούν συγκατοικούν και αυτές λοιπόν οι τρεις μαζί με την γειτόνισσά τους που είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία πηγαίνουν σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Και πριν αρχίσει η εκδήλωση ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας. Αποφασίζουν να κρατήσουν τη βαλίτσα και μπαίνουν στο στόχαστρο όλων όσοι την αναζητούν. Μετά έχουμε μια περιπέτεια επιβίωσης, η πτώση της Φάλαινας. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του, στα ανοιχτά της θάλασσας, ο Τζέι αποφασίζει να καταζηθεί για να αναζητήσει τα λείψανά του. Όταν μια φάλαινα φυσιτήρας τον καταπίνει ζωντανό, καλείται να επιστρατεύσει όλες τις καταδυτικές γνώσεις που έχει από τον πατέρα του για να επιβιώσει. Η συνέχεια έχει μια περιπέτεια, Street Fighter. Το 1990.
0: Ωραία, το παλιό ομόνιμο βιντεοπαιχνίδι,
1: Μπράβο, αυτό το βιντεοπαιχνίδι, εσύ που τα ξέρεις, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό το βιντεοπαιχνίδι. Το έμαθα όμως. Οπότε εδώ τι γίνεται. Το 1993 οι αποξενωμένοι Street Fighters Ryu και Ken Masters επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun Li τους προσλαμβάνει για το επόμενο παγκόσμιο τουρνουά Street Fight, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Αυτές είναι οι ταινίες και λέω αυτές είναι οι ταινίες γιατί μετά έχουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο τιτλοφορείται «Η καρδιά του Ταύρου» και πρόκειται για τις μακρές λόγω πανδημίας πρόβες και την κατόπιν ανά τον κόσμο περιοδία της χορευτικής παράστασης του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Εγκάρσιος προσανατολισμός». Ενδιαφέρον. Αυτές είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Συνεχίζονται τώρα το ημερολόγιο της Verity, «Στην καρδιά του κτίνους», «Resident Evil», «Prime Time» και «Άλλη μαμά». Και τώρα έχω να πω ότι Οδύσσια τέλος.
0: Εντάξει, λογικό ήταν. Πότε έχουμε από το 19 Ιουλίου.
1: 26 νομίζω ήταν. Ναι, πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε παράπονο.
0: Ξέρουμε τι εισιτήρια έχει κάνει παγκοσμίω. Έχει ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ ή όχι.
1: Και να σου πω την αλήθεια τώρα, δεν έχω.
0: Πάντως έχει κάνει ρεκόρ γενικά.
1: Βέβαια έχει κάνει ρεκόρ. Πήγε πάρα πολύ καλά και στην Πάτρα το κράτησαν πάρα πολύ καιρό. Οπότε θεωρώ ότι όσοι ήταν να το δουν το είδαν. Και εντάξει, πάμε για άλλα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, συνεχίζουμε με τους μικρούς μας φίλους. Τι έχουν να δουν αυτή την εβδομάδα από νέες ταινίες. Λοιπόν, δύο. Ο Μπαλωματούλης είναι το ένα, όπου ζει σε ένα πύργο ο Μπαλωματούλης, λοιπόν, και είναι ένα πλάσμα φτιαγμένο από διάφορα κομμάτια, τον οποίο έχει δημιουργήσει ένας παράξενος επιστήμονας. Και όταν φτάνει ένα τσίρκο στην πόλη αναζητώντας νέες ατραξιών, ο Μπαλωματούλης ξεκινά μία περιπέτεια που θα τον οδηγήσει να ανακαλύψει πού πραγματικά ανήκει. Και η δεύτερη νέα ταινία είναι ο Ασχημογλυκούλης, ο οποίος είναι ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο, αλλά είναι και ο πιο χαριτωμένος. Αυτός λοιπόν ο σκύλος ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο να διαγωνιστεί στο περίφημο Best in Dog Show. Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, λοιπόν, θέλει να αποδείξει ότι ακόμα και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία. Δίνει ένα μήνυμα αυτή η ταινιούλα.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζονται, για να δω, άλλες τρεις ταινίες για τα παιδιά: Ξεχασμένο νησί, Ο Τάδ και το μαγικό λιχνάρι και Minions και τέρατα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλά πάμε.
0: Καλά πάμε. Θέλω να πεις ένα αριθμό για να σε αποδεσμεύσουμε. Αλλά ήθελα να πεις το θέατρο τίποτα. Πρόλαβες να πάω να δεις τις Δάφνες και Πικροδάφνες μήπως?
1: Οι Δάφνες και οι Πικροδάφνες συνεχίζονται και επειδή θα συνεχίζονται, όχι, δεν θα πάω να τις δω αυτό.
0: Πάντως κάποιοι δικοί μου που πήγανε μου πάνε καλά λόγια.
1: Ναι, είναι πολύ, πρέπει να είναι πολύ καλή και η ηθοποίη είναι πολύ καλή. Ο Καναπές παίζεται, έχει ξεκινήσει, ξεκινάει σήμερα στο επίκεντρο με τον Τζιμ Πολίτη και της Ιωάννας Κάμαρη. Για να δούμε, παίζει και ο Χάρης ο Ρώμας στο Πάνθεον, η πριγκίπισσα των Αγίων 40. Ναι, έχουμε και το Ουλρικέ στο ACT. Έχουμε και το Δεν είμαι εγώ στην αγορά. Αυτό είναι της ομάδας, για να θυμηθώ, το Δεν είμαι εγώ είναι το Θεατροσκόπιο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Το θεατροσκόπιο της, των Εν Πάτρες Κεφαλήνων. Ναι, σωστά. Αυτές είναι οι παραστάσεις που έχουμε. Οπότε δεν έχουμε παράπονο και από θέατρο και από σινεμά. Ο καθένας αποφασίζει ό,τι του αρέσει. Βρίσκει την κατάλληλη μέρα και πάει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πες μου ένα αριθμό από το 1 έως το 19 και να σε αποδεσμεύσω.
1: Το 11.
0: Το 11 είναι ο Νίκος Κοτσόνης, λοιπόν, ο νικητής. Πάντως να πάει να δει την ταινία της αρεσκίας του στο Village Cinema μας εδώ κοντά στην Πελοπόννησο και να ευχαριστήσουμε και εσένα. Κρίστη, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία που έχουμε και πραγματικά σε ευχαριστώ. Ό,τι έτσι και να προκύψει, εγώ ξέρω ότι έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια με την Ενότητα Σινεμά και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Προκόπη. Και εύχομαι οι φίλοι μας να περάσουν ωραία. Ο φίλος μας που κέρδισε την πρόσκληση.
0: Και όλα καλά.
1: Και όλα καλά και ωραία.
0: Έγινε, Κρίστη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα σε όλους και Προκόπη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
5: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
4: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
5: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
6: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ.
11: Οκ, τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
15: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Μιλάμε λοιπόν για τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Είπαμε πριν για την προσθήκη του Πάτρε, αλλά δεν θα έχουμε μόνο αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν και τι μας περιμένει το Σαββατοκύριακο για την Α κατηγορία, καθώς υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια και νομίζω ότι έχουμε λόγο να μιλήσουμε με τον Απόστολο Νικολόπουλο, τον συνεργάτη και φίλο του Πατρακόλου, να μας μεταφέρει τα δικά του τελευταία νέα. Λοιπόν, πάμε στον Απόστολο. Να μας πει, Απόστολε, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλησπέρα, Προκόπη.
0: Λοιπόν, θέλω, δεν ξέρω να κάνεις κάποιο σχόλιο για Παναχαϊκή Πανεγέλλειο Ατρόμητο. Εμένα, αν μου επιτρέπεις, το πολύ γρήγορο από αυτά που έχω δει, όντως Πανεγέλλειος και Παναχαϊκή θα είναι αυτοί που θα κόψουν, που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Και είχα βγάλει πριν 15 μέρες στον Παλατή το Βασίλη, του έλπα ποιο είναι ο στόχος. Κοίταξε να δεις, μου λέει, ας μην γελιόμαστε, παραμονή είναι ο στόχος. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι ομάδα στην Εξάδα. Ένα στόχος τον οποίο δεν τον βλέπω. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην τον πετύχει η ομάδα της Πάτρας.
1: Σωστά. Ακούω. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει ιδανικά. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα καλό και θεωρητικά πρόγραμμα, αλλά δείχνει ότι και μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ Πλαταριάς έκανε το διπλό σε ένα γήπεδο με φυσικό χολοτάπητα, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μια νίκη που τον μεγαλώνει έτσι και σαν σύλλογο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια συνοικία της Πάτρας. Είναι η δεύτερη συμμετοχή του σε εθνική κατηγορία, έχει παίξει πριν από πολλά χρόνια στη Δέλτα Εθνική. Και αυτές οι νίκες τον ανεβάζουν, τον αλλάζουν επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι το παιχνίδι δράμα στα προσφυγικά αποκτά έτσι ένα χαρακτήρα γιορτής. Γιατί είναι ένα τέρμι πρωτοπόρων με τον Μπας Πρέβεζα, μια επίσης καλή ομάδα, τις καλές ομάδες που έχει ξεκινήσει θετικά με 3-3, τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ, άρα ο Ατρόμητος δείχνει ότι θέλει να έχει στο πλευρό το φύλλο αυτό τον πατρινό. Είπα να κακή παίζει εκτός, υπάρχουν κάποια παιχνίδια αεραστεχνικού, αλλά νομίζω ότι θα δώσει αρκετός κόσμος έτσι το παρόν στο ενωσιακό γήπεδο προσφυγικών. Είναι και η παρουσία του Κριστό Βαζέχα στον πάγκο του Πατ Πρέβεζα, εντάξει, μια μεγάλη δόξα που έχει παίξει στην χώρα.
0: Να σου πω, εμένα μου λένε πληροφορίες ότι θα το βραβεύσει ο Ατρόμητος, ξέρεις κάτι?
1: Βεβαίως, ισχύει αυτό. Έτσι έδωσε και σχετική ενημέρωση του Ατρομήτου και επισήμως. Εντάξει, στον Ατρόμητο ζουν το όνειρό τη αυτή τη στιγμή. Προκόπηκε δικαιολογημένα.
0: Και καλά κάνουν.
1: Τα παιχνίδια τα βλέπουν σαν γιορτή. Υπάρχει ωραία φιλοξενία με διάφορα τοπικά προϊόντα, υπάρχει μπουφές. Το βλέπουν έτσι πως πρέπει να το βλέπουν οι σύλλογοι που πάνε για πρώτη φορά σε εθνικές κατηγορίες, που θα προσπαθήσουν να καθιερωθούν. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Ανά γιορτή. Και θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και επικοινωνιακά από το καλοκαίρι. Έγινε σωστός σχεδιασμός, ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία της η ομάδα, έπαιξε δυνατά φιλικά. Έχει πάρει καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών νεαρών, ταλαντούχων και έμπειρων από το εραστεχνικό. Έχει όλα αυτά σε μια συνάρτηση ότι γενικότερα και το επίπεδο στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι πιο χαμηλό. Είναι μια επί της ουσίας μια ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έτυχε αυτός ο έκτος όμιλος, πάντως είναι πιο χαμηλό το επίπεδο. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Αυτό βέβαια έτσι δεν αλλοιώνει την πορεία του Ατρομήτου, που είναι εξαιρετική. Θεωρώ ότι αν έχει τη διάρκεια που πιστεύω θα την έχει, γιατί όχι να είναι και στην πρώτη εξάδα, δηλαδή να είναι εξασφαλισμένη η ομάδα των Ζαρουχλεϊκών και να πάει να δώσει 5 παιχνίδια γιορτή με τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο και να τα χαρεί και να δει και έσοδα στα ταμεία, γιατί θεωρώ τα παιχνίδια με την Παναχάκη και τον Παναγιάννη στα προσφυγικά θα είναι έτσι γιορτή και θα έχουν και πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί και οικονομικά η ομάδα του Ζαρουχλεϊκών.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα πω ότι είναι καλό και για τα πατρινά παιδιά να δουν κίνητρο. Δηλαδή, έμεινε ο Ατρόμητος στη ΓΑΜΑ Εθνική με παιδιά τώρα που άμα τους δεις, οι πιο πολλοί δεν έχουν παίξει ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι παιδιά που ήταν στην άλλη κατηγορία, παιδιά που έχουν περάσει λίγο. Δηλαδή, είναι καλό αυτό, θα δώσει κίνητο και στα νέα παιδιά. Πάμε να παίξουμε σε μια εθνική κατηγορία.
1: Βεβαίως, σωστά έτσι είναι, Προκόπη, γιατί έχουμε τρεις ομάδες, Παναχαϊκή, Παναγιάλιο, Ατρόμητο. Είναι και κάποιες ομάδες που είναι σε γειτονικούς όμορους νομούς. Πάντα απορροπούσαν παιδιά, στέρνα σε Μαλιάδα, σε Ερακλής Ξυλοκάστρου, που είναι 5-6 παιδιά πάντα αχαίοι, για τους περιστές. Όσο πιο πολλές ομάδες έχουμε της Αχαΐας έχουμε σε εθνικές κατηγορίες, τόσο καλύτερο είναι και για το ποδόσφαιρό μας. Και μακάρι να δούμε και σε υψηλότερες κατηγορίες τις ομάδες μας, την Παναχαϊκή, τον Πανεγιάλη, τη Θιέλα, έτσι. Θα δούμε σε ακόμα πιο υψηλές κατηγορίες.
0: Μάλιστα. Πάμε στο τοπικό. Τι έχουμε?
1: Τοπικό έχουμε τέταρτη αγωνιστική στην Α κατηγορία. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τρεις αγωνιστικές. Βλέπουμε κάποια ωραία πραγματάκια. Στον πρώτο όμιλο ξεκάθαρα φαβορή είναι η Τίλα και η Αχάκη. Νομίζω ότι θα καπαρώσουν τις δύο από τις τρεις θέσεις και θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την τρίτη θέση. Πάνω Μοβριακό και Αγόρας Πήγασος νομίζω με τον πρώτο λόγο. Αυτή τη στιγμή είναι ο Αστέρας Μητυλιογλίου βέβαια, που έχει και ένα καλό πρόγραμμα και έχει εκμεταλλευτεί τους υπερβαθμούς. Αλλά ούτως ή άλλως εκεί έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Θυμίζουμε φέτος στα play-off θα συμμετέχουν οι πρώτες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο και όχι οι τέσσερις και οι υπόλοιποι θα πάνε στα play-out. Εντάξει, ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Στο Β' όμιλο επίσης και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε τον Πανιούνια Χιλένα έχει ξεκινήσει καλά ως νεοφώτης, το Δαβουλή, το Πάτρε μέχρι στιγμής να απογοητεύει με την πορεία του και την αποχώρηση του κ. Παπαχριστόπουλου από την Προεδρία του Ιστορικού Συλλόγου. Ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος που και αυτό παίζει το ρόλο του, Προκόπη μπορώ να πω, διότι
0: είδα μεταγραφή και για τον Γύρα και για τον Πάτρε.
1: Ναι. Γύρα, αυτή τη γέννηση γύρω στα κράτη πήρε μια καλή μεταγραφή από τον Ατρόμητο Παντρών, τον Παντελή Βιλανάκη, ένα παιδί που πέρσι χτύπησε σοβαρά το γόνατο. Επανέρχεται φέτος, έκανε την προετοιμασία με τον Ατρόμητο, αλλά δεν είναι εύκολο να βρει χρόνο συμμετοχικά με εθνική. Και πήρε μεταγραφή για την ομάδα του Δημήτρη Κταρόπουλου που έχει ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα. Ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν τελευταία στιγμή, επειδή συμπέρασαμε πληροφορισμούς από την Επιτροπή Διαιτησίας, φαίνεται πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποια παιχνίδια λόγω ελλείψη διαιτητών. Η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα μάτς. Μάλλον θα έχουμε μία-δύο αναβολές λόγω ελλείψη διαιτητών.
0: Και αυτό θα φτάσει. Γιατί είδα ότι και η Αντωνίου έχει οριστεί Σαββατοκύριακο VAR. Ναι. Και έχουμε και σιγά με εθνική μια τριάδα από την τετράδα από την Αχαΐα.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια θεματάκια. Εντάξει, γιατί ξεκινάει και η γάμα κατηγορία στα πρωταθλήματα της ΕΦΣ Αχαΐας. Έτσι που έχουμε κάποιες έξτρα αναμετρήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα που είχαμε μόνο Α και Β κατηγορία. Γενικότερα φαίνεται πως η Επιτροπή Διαιτησίας προσπαθεί να καλύψει τα περισσότερα μάτς. Ίσως να έχουμε μία-δύο αναβολές, αλλά να περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε και τους ορισμούς. Γιατί ούτως ή άλλως είναι μια χρονιά που η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΠΣ έχει προχωρήσει σε κάποιες αξίσεις το κομμάτι διαιτησίας.
0: Ναι, και στα αντιπορικά.
1: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως ήταν κάποιες οι αμοιβές ήταν λίγο πιο χαμηλές, έχουν δει μια άνοδο. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας για να εξισορροπήσει την κατάσταση και αυτή την αύξηση ήδη την περασμένη αγωνιστική έχει προχωρήσει και κάνει δώρο μία δωρεάν διαιτησία σε κάθε γηπεδούχο σωματείο. Ήδη το είδαμε σε κάποια παραδείγματα την περασμένη εβδομάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν το προνόμιο θα το έχουν όλες οι ομάδες, έτσι. Και αυτό καταλαγιάζει πολλές φορές τον παράγοντα, γιατί όταν δεν θα καταλάβει έτσι με αυτόν τον τρόπο την αύξηση σε μια ούτως ή άλλως περίεργη σεζόν για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αεραστεχνικό αθλητισμό. Ό,τι γίνεται προς όφελος των σωματείων και του παράγοντα νομίζω είναι προσμετράται στα θετικά.
0: Γενικά, όντως και η αύξηση κάτι κάνει. Γενικά, καλό είναι, άσχετα.
1: Είναι αναγκαίο και οι διαιτητές τώρα παίζουν με λίγα χρήματα. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα.
0: Είναι μετακινήσεις, είναι πολλά. Ναι, πολλά.
1: Εντάξει, υπάρχει το ξενοδοχείο που παίρνουν κάποια έξοδα οι άνθρωποι πίσω με τις βενζίνες, κάποια οδηγία, αλλά είναι χαμηλή.
0: Η βενζίνη έχει πάει εκεί που έχει πάει, όμως δεν φτάνουν τα χρήματα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Υπάρχει θέμα κατανοητό από όλες τις πλευρές. Η Ένωση φέτος προσπαθεί με αυτή την περάνη διαιτησία κάπως να εξισορροπήσει αυτή την. Είναι άλλο, εντάξει, θετικό είναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να σε βλέπεις για το βράδυ να μου κάνεις κανένα σχόλιο. Ολυμπιακός Μαρσέη ή Μαρσέη Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Όφη.
1: Θεωρώ Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Είναι το φαβορί. Κόντρα στην ομάδα της Μπόρατ. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός εκδίδει στο παρελθόν ότι έχει ξανακάνει το διπλόκι μέσα στη Γαλλία. Είναι δύσκολο το έργο του, αλλά μακάρι να τα καταφέρει. Νομίζω αρνητικό ρόλο παίζει και έτσι που δεν θα έχει τους φιλάθλους στο πλευρό του. Και για τον Όφη θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά μην το ξεγράφουμε.
0: Εντάξει, όχι, έχει κάνει καλή πορεία και ευρωπαϊκά και μπορεί να έχασε την ΑΕΚ προφέρω, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Η ΑΕΚ έβγαλε τα μάτια της ή όχι?
1: Ναι, νομίζω και στήχησαν κυρίως τα κάποια ατομικά λάθη έτσι που σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται. Είχε πολύ καλή εικόνα το πρώτο μέρος, εντάξει. Νομίζω για και, εντάξει, είναι το επίπεδο Προκόπη που δεν συγχωρούνται και τα λάθη σε Champions League. Οπότε είναι φυσιολογικά κάποια πράγματα. Νομίζω θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από το χθεσινό μάτς, αν υπήρχε κατάλληλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ να ευχηθώ γενικά, και επειδή είπαμε για τη σύνορα, μέχρι στιγμή δεν έχω ακούσει και παράπονα.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση του Αιτούριου. Επειδή χθες είχαμε βόλυμη, είχαμε κύπελο ερασιτεχνών, δεύτερη τάξη, ας πούμε, διοργάνωση τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκίδας, που στην πρώτη φάση συμμετέχουν προαιρετικά φέτος σωματεία της Β και της Γ κατηγορίας. Δεν ήταν υποχρεωτική σωματεία και για τα σωματεία της Β. Φίνικα Σαγιά, Θαετός 2-4-2, ομάδα Γ κατηγορίας, από εκεί ομάδα Β κατηγορίας, θεωρείται μια έκπληξη. Μια ωραία ανακοίνωση του Αιτούριου, γιατί κάποιο περιστατικό που έγινε με τους διαιτητές και καταδικάζεται τη συμπεριφορά των φίλων του φίλων του Αιτούριου. Ναι. Μια ωραία ανακοίνωση που μπορείτε να τη δείτε και στην επίσημη σελίδα του Αιτούριου. Αυτό το ποδόσφαιρο έτσι πρέπει να είναι. Πάντων, κάτι είναι λανθασμένο από φιλάθλους που είτε υβρίζουν είτε έχουν άσχημη συμπεριφορά από τους διαιτητές, να καταδικάζεται από την ίδια την ομάδα. Και ο Αιτός Ρίου έχει κάνει μια ωραία ανακοίνωση, έτσι, χωρίς να θίγει καταστάσεις, ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για το άθλημα. Για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε τα παιχνίδια σαν γιορτή. Και όχι να υπάρχει βία και όλα αυτά που. Οι διαιτητές άνθρωποι είναι, υπάρχουν και τα ανθρώπινα λάθη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, έτσι.
0: Όταν ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό λέω θετικά.
1: Μέχρι στιγμή πολλές φορές και πάει ο διαιτητής, ξανακοιτάει, ναι. Το ξαναβάζουμε στο replay και εμείς, και πρέπει να πάρει μια απόφαση εκείνη τη στιγμή.
0: Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ, έτσι, και για τη συνεργασία, για όλα γενικά, και θα τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα και για την Παναχαϊκή και για όλες τις ομάδες κτλ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ, καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Έγινε, να είσαι καλά.

Να πούμε για τον νυχτερινό μαραθώνιο. Ξέδωσε ανακοίνωση χθες η Οργανωτική Επιτροπή, το μαραθώνιο της Ημιγκάτος, όπου ξέφρασε την ικανοποίησή της και ευχαρίστησε αυτούς που συνέδραμαν, πέρα από τους χιλιάδες νομίζω τους θεατές που ήταν εκεί. Ευχαρίστησε τους εθελοντές, τους συνεργάτες που ήταν εκεί, την τροχέα, τα σωματεία θελοντών και όλους τους δρομείς και τους. Και φυσικά και αυτούς που στήριξαν χορηγικά, και τονίζει η Οργανωτική Επιτροπή ότι στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του νυχτερινού ημαραθωνίου, με στόχο κάθε χρόνο να ενισχύεται η συμμετοχή και η απήχησή του. Ακούσαμε και τις προάλλες τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Πετρόπουλο, αναφέρθηκε στους στόχους της Δημοτικής Αρχής και πάρα πολλά τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, και η Πάτρα έχει γίνει μια πόλη προορισμός για το δρομικό κίνημα, και το βλέπουμε αυτό και με τον Πάτρας Half Marathon που διοργανώνει η Πελοπόννησος κάθε άνοιξη, και με τον νυχτερινό ημαραθώνιο της Ημιγκάτος που διοργανώνει ο Πέλοπας και ο Δήμος κάθε φθινόπωρο.

Διαβάζοντας σήμερα την Εφημερίδα Πελοπόννησου το θέμα που έχει κάνει ο Βαγγέλης Γεωργιάννης σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και ότι η εμπλοκή του Netflix και του YouTube αλλάζουν τα δεδομένα στις αθλητικές μεταδόσεις, το Netflix ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου του 2030 σε Ισπανία και Ανδώρα και θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες που θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας με εκπομπές, με ανασκοπήσεις, με διάφορα. Και θυμάμαι εδώ τον Νίκο τον Μπουζιονέλη που ασχολείται πολύ με τα τηλεοπτικά δικαιώματα εδώ στην Ελλάδα, που τον είχαμε φιλοξενήσει εκεί αρχές Ιουνίου πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και μας έλεγε ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ που θα βλέπουμε σε ελεύθερη τηλεόραση από την ΕΡΤ, θυμίζω. Βέβαια, μιλώντας μια μέρα αργότερα, λίγες μέρες πιο μετά, με τον Σωτήρη Τριανταφύλλη, πρώην πρόεδρο του ΨΑΤ και άνθρωπο με πολυετή διαδρομή στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο, μου έλεγε ότι επειδή είναι το ποδόσφαιρο έτσι αγαθό, δεν θα είναι και όλοι οι αγώνες, ακόμα και ένα κανάλι να πάρει μέσω της πλατφόρμας, θα δοθεί η οδηγία κάποιοι αγώνες να μετείδονται ελεύθεροι, είτε το τελικό είτε το μη τελικό, να μετείδονται από ελεύθερο σε ελεύθερο κανάλι για να μπορούν να το βλέπουν όλοι. Σε κάθε περίπτωση, η εμπλοκή του YouTube, του Netflix σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις είναι ενδεικτικό το τι μας περιμένει. Και βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι έχουμε και τρεις πλατφόρμες πλέον, τρία συνδρομητικά κανάλια. Είναι το Nova, είναι το Magenta TV, είναι το Sport FM TV, είναι κάτι δείχνει αυτό για αυτό που έρχεται και να δούμε λοιπόν το τι γίνεται. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Αυτά λοιπόν και με τον αν δεν είπαμε να πούμε τα παιχνίδια τα χθεσινά από το κύπελο, την πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Έχουμε πύρο σώματος Λιμνοχώρη 1-2, Φλόγαριος Αστέρας Τέμενης 0-1, Τρόμητος Λάπα Αναγέννηση και Αδά 0-1, Χαλαδίτσα Κρίνος 0-4 και Αρώη Άτλας 0-8, εκοφαντική νίκη για την ομάδα του Άτλαντα.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς θα πάμε προς το φινάλε. Θυμίζω ότι υπάρχει σήμερα τριπλή μονομαχία με ελληνικό ενδιαφέρον. 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Κάτσε να σας πω το Παναθηναϊκού με την αντίπαλο, έτσι, γιατί μπερδεύτηκα. Ξέχασα την ομάδα. Έχουμε το Μαρσέιγ Ολυμπιακό στις 10. Όφι Ρεν επίσης στις 10. Και έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάνια, με την Μπόρατς στο Ματζόντα Sport 3, ενώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ από το ελεύθερο κανάλι του Αντένα, και έχουμε και την αναμέτρηση του Όφι, να δούμε από τηλεοπτικά από ποιο κανάλι θα δούμε τον Όφι με τη Ρεν.

Ματζέντα Sport 5 λοιπόν Ρεν Όφη, Ματζέντα Sport 3 ο Παναθηναϊκός και Αντένα ο Ολυμπιακός, τα βραδινά ποδοσφαιρικά ραντεβού.

για να μην έτσι λέμε ότι λέμε μόνο ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι υπάρχει και παιχνίδια για τον Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να παίζει σήμερα.

αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χάπολη Τελαβίβ. Και από ότι βλέπω υπάρχει και απώλεια, με τον Ρογκαβόπουλο να είναι εκτός, όπως δήλωσε πριν από λίγο στις καθιερωμένες δηλώσεις ο Μπράδοβιτς, ο τεχνικός των Πρασίνων. Κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά σε φινάλε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, την κλασική μας ώρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μέχρι αύριο. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρο, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 990.000 ευρώ για τη συντήρηση 13 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με διάρκεια σύμβασης 26 μηνών. Προβλέπονται επισκευές σε πλοκοστρώσεις, παγκάκι, φωτισμό και εξοπλισμό, καθώς και παρεμβάσεις στο πράσινο. Ο Δήμος προχωρά επίσης εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δικτύων ομβρίων σε Ρίο, Βραχναίκα και Μεσάτιδα, συνολικού ύψους 74.200 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2026. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού, ενώ παρόμοιες αναθέσεις έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος διατίθεται 37.000 ευρώ για παγκάκια και εξοπλισμό μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστή παραμένει για τα οχήματα η οδός Παυσανίου στην Καλυθέα, στον δρόμο προς το κημητήριο, λόγω κινδύνου υποχώρησης του εδάφους. Για τα έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης του δρόμου προβλέπονται 74.400 ευρώ και προθεσμία 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο μέτωπο του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρίτων ζητά συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, διεκδικώντας σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας. Το τεχνητό επιμελητήριο προσέφυγε ως ελεγκτικό συνέδριο μετά την απόρριψη της προγραμματικής σύμβασης για 1,8 εκατομμύρια ευρώ για τις μελέτες προστασίας της γραμμής, με την υπόθεση να συζητείται στις 20 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο Κώστας Οικονόμου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δράσης, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, περιέγραψε τις οικονομικές συνέπειες για διακοπτό και Καλάβρητα, αναφέροντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ακόμη και κατά το ίμιση. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν ακόμη και τη φύλαξη αστυνομικών κτηρίων. Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα με αιτήματα για καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε εκφράσει στην οικογένειά του την πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Η υπόθεση προκαλεί θλίψη και απαιτεί σεβασμό προς την οικογένεια του νεαρού. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε γυναίκα στην Πάτρα όταν άγνωστος προσποιήθηκε τον λογιστή και την έπεισε να αφήσει χρήματα και κοσμήματα κάτω από το αυτοκίνητο. Η λία υπολογίζεται σε 3.000 ευρώ. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ενώ οι πολίτες καλούνται να επαληθεύουν τέτοιες κλήσεις και να μην δίνουν χρήματα σε αγνώστους. Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Επιμελητήριο Αχαΐας με αφορμή αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της αναπτυξιακής εταιρείας ΑΧΕΠΑΝ. Σε ανακοίνωση της πλευράς που ασκεί κριτική στην παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη, γίνεται λόγος για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της διοίκησης. Το αίτημα φέρεται να συγκέντρωσε 14 υπογραφές από τα 30 μέλη του Συμβουλίου. Πρόκειται για ισχυρισμούς της συγκεκριμένης πλευράς στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Συνεχίζεται το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της συνεταιριστικής τράπεζας Αχαΐας. Απορρίφθηκε ένσταση της υπεράσπισης για τη συμμετοχή της εταιρείας εκαθάρισης PQH στην υποστήριξη της κατηγορίας. Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 27 άνθρωποι, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί επιμέρους στοιχεία, επικαλείται αποπληρωμές δανείων και θέτει ζητήματα παραγραφής. Η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Την ερήμωση της Υπαίθρου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αχαΐας ανέδειξε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. Πρότεινε πιλωτικά σχέδια για Καλάβρητα και Ερήμαρθο με κίνητρα για νέους επιστήμονες και οικογένειες, αλλά και για τη Δυτική Αχαΐα με ενεργειακές κοινότητες, αγροτική μεταποίηση και ήπιο τουρισμό. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συνδέοντας την ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα και αξιοθέατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όχι απλά ανάπτυξη για ανθρώπους, ανάπτυξη με τους ανθρώπους. Ο πνευμονολόγος Τάκης Γεωργακόπουλος, εκπροσωπώντας την Ενωτική Συνεργασία Γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ζητά συστηματικούς ελέγχους στην ιατρική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τακτικές επιθεωρήσεις ιδιωτικών γιατρίων και εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζει, οι τακτικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταματήσει από το 2022, πέρα από τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις καταγγελίες. Το Άλμα Ζωής Αχαΐας προειδοποιεί για αναμονές 6 έως 10 μηνών για μαστογραφίες στις δημόσιες δομές και ζητά τη δημιουργία οργανωμένου κέντρου μαστού στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στην Πάτρα το Pink the City με σημείο συνάντηση στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μεζόνος. Η Αιγιάλεια συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Green Sentinel Ελλάδα-Ιταλία συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 εκατομμυρίου 26 ευρώ με 301.700 ευρώ να αντιστοιχούν στο Δήμο. Το έργο περιλαμβάνει καταγραφή της βιοποικιλότητας, παρακολούθηση της ρύπανσης και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο Γεωπάρκο Χυλμού Βουραϊκού. Στα μέτρα για καύσιμα, η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται στα 20 λεπτά το λίτρο από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπονται ενισχύσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με ανώτατο ποσό 1.560 ευρώ. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή να καταβληθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στην Αχαΐα, οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν σχεδόν ανύπρακτες λόγω των υψηλών τιμών. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας σε Πελοπόννησος FM, αναφέρει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ευκολότερα σε τιμή κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για καυσόξυλα, οι τιμές των οποίων έχουν ανέβει κατά 10 έως 20 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, γίνεται έκκληση να μην καίγονται βαμμένες ή επεξεργασμένες παλέτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Στον αθλητισμό, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα ετήθηκε με 87-83 από την Τριέρ στο Τόφαλο στην πρεμιέρα του FIFA Europe Cup. Ακολούθησε το Σάββατο η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας και την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι με την Μπατούμη στην Πάτρα. Στο ποδόσφαιρο, η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στις 3 παρατέταρτο σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών λόγω έλλειψης αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Και ο καιρός, λιακάδα σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο, γιατί

0: που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνη Σπυρίδου Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23 669 και 6932 759 112.

Μεγάλη σημερινή ημέρα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Είχαμε χθες και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα, το χθεσινό, τα αποτελέσματα. Έπεσε και η δεύτερη, έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του UEFA Champions League. Στις 8 παρατέταρτο είχαμε το LASK Liverpool 3-6, νίκη για τη Liverpool με 2 assist Τσιμίκα και ιστορική βραδιά για τον Έλληνα αμυντικό, καθότι ήταν αρχηγός της ομάδας της Liverpool. Feyenoord Como 3-2 με γκολ του Τάσου Δουβίκα, η Como όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω. Real Betis 3-2, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3, Bodo Glimt Dortmund 1-0. Η ομάδα του Κώστα Καρέτσα ιτήθηκε στην Νορβηγία. Aston Villa Fenerbahce 6-0. Ρώμα Real Madrid 3-4, φοβερή ανατροπή για τη Real από το 81 και μετά έχανε 3-1 και το γύρισε σε 3-4. Ο Κουλιεράκης πέρασε ως αλλαγή στο 81. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, ήταν για την ελληνική ομάδα, θα τα πούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Και στο μεγάλο μάτς της βραδιάς, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, τεράστιο διπλό για τους Γάλλους στο Etihad.

Δεύτερη αγωνιστική για το Europa League σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Red Bull Salzburg Milan, Torrense Sunderland, Chelsea Omonia, Alkmaar Hapoel Beersheba, Spartak Pragas Lillestrom, Lyon Crystal Palace, Union Saint-Gilloise Real Sociedad, Lech Poznan Leverkusen. Και στις 10 Ferencváros Victoria Plzen, Dynamo Anderlecht, Nijmegen Levski Sofia, Delta Juventus, ένα από τα μεγάλα μάτς της βραδιάς, Hoffenheim Besiktas, Jagiellonia Ararat, Bournemouth Sturm Graz, Benfica Celtic και το Rennes Όφι και Marseille Ολυμπιακός, το ελληνικό ενδιαφέρον στο UEFA Europa League.

πρεμιέρα έχουμε και στο Conference League, πρώτη αγωνιστική της φετινής League Phase. Στις 8 παρατέταρτο Γάνδη Όρχους, Λουγκανό Ερυθρός Αστέρας, Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ, Κουόπιο Τραμπζο Σπορ, Τσέσκα Σοφίας Μονακό, Κραϊόβα Χετάφε, Μιαλμπι Ίντερ Ελσκάδες, Ρίγα Καϊράτ, Εγνάτια Μίντιλαντ και φυσικά Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Και στις 10 Φράιμπουκ Γιάμπλονετς, Χάρτς Νόρτζελαντ, Σέντρου Ιτέντ Σαμπουρτάλο, Μπραν Λίνκον, Κομπεχάγη Μπράγα, Μπράιτον Κάουνος Άλγυρης, Αταλάντα Πάφος και Τβέντε τουν. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε πρεμιέρα σήμερα στις 8 παρατέταρτο με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία.

Θα ξεκινήσουμε φυσικά με την ΑΕΚ, η οποία ιτήθηκε χθες το βράδυ στο Stamford Bridge από την Shakhtar Donetsk με 3-1. Για να μπούμε στο ψητό και να αρχίσουμε την κουβέντα μας, θεωρώ πως η ΑΕΚ χθες αδίκησε κάπως τον εαυτό της. Και αυτό γιατί όταν ένα παιχνίδι είναι ισόπαλο μέχρι το 80, σε ένα μάτς που σε γενικές γραμμές το ελέγχεις, δηλαδή δεν ήταν ένα μάτς που δεινοπάθησε, που απειλήθηκε και τόσο, ήταν ένα μάτς που κυρίως απείλησε. Αυτή καταφέρνει λόγω κάποιων ολιγοριών, ας πούμε, στην άμυνα να χάσει με 3-1 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι κάπως σαν να πυροβολεί τα πόδια της. Σκληρή ήττα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο ήττα, είναι και ο τρόπος που ήρθε όταν χάνεις ένα παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος σου δεν έχει καταφέρει να σε απειλήσει σε μεγάλο βαθμό. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι που έχεις τόσο καλά διαστήματα, γιατί η ΑΕΚ είχε αρκετά καλά διαστήματα στο μάτς, δηλαδή το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου, στο ξεκίνημα του δευτέρου για κανένα 20 λεπτό ήταν επίσης καλή, και στα όχι καλά της διαστήματα δεν ήταν ότι απειλήθηκε. Είχε και πιο καθαρές φάσεις από Σαχτάρ, είχε τη φάση του Πίλιου που του φεύγει το κοντρόλ μες στην περιοχή, είχε τα δοκάρια με το Μουκουντή και το Ζούπκοφ, είχε και το φάουλ του Μαρίν. Σε αυτό το επίπεδο όμως δεν μπορείς να χαλαρώνεις σε καμιά στιγμή του παιχνιδιού, και όταν οι Ουκρανοί ανέβασαν ρυθμό μετά το 70, και ξέρετε, είναι ομάδα η Σαχτάρ πολύ πιο έμπειρη στην Ευρώπη από την ΑΕΚ και ειδικά στο επίπεδο του Champions League, έτσι. Και ένα πεντάλεπτο σε αυτή τη διοργάνωση μπορεί να μην είσαι καλός, θα το πληρώσεις. Το Champions League δεν συγχωρεί.

Η ΑΕΚ, η οποία κατέβηκε με ένα 4-4-2 με τον Πρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Πίλιο, Ρέλβαν, Μουκουντή και Ρώτα στην άμυνα, Κοϊτά, Μαρίν, Βιτάλης και Μάγερ στο κέντρο και μπροστά το Γιώβιτς και το Ζήνη, ακριβώς την ενδεκάδα που σας είχα δώσει χθες ως πιθανή ενδεκάδα. Ήταν ένα μάτς το οποίο είχε κυκλώσει η ΑΕΚ για νίκη και το στενάχωρο της όλης της ιστορίας είναι πως κατάφερε να το φτάσει μέχρι ενός σημείου και κατέρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτό το κάνει ακόμα περισσότερο βαρύ, γιατί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα, μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Πλέον υπάρχουν παιχνίδια που οι αντίπαλοι θα έχουν πολύ μεγαλύτερα καλά διαστήματα από αυτά της Σαχτάρ. Η ΑΕΚ θα έχει πολύ μικρότερα καλά διαστήματα από αυτά επίσης της Σαχτάρ. Θα είναι ως το μεγάλο outsider, γιατί παίζει με θηρία από εδώ και πέρα και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσει, πρέπει να συνεχίσει, πρέπει να είναι όσο πιο αξιόμαχη μπορεί να είναι και να πάρει ό,τι μπορεί από αυτά τα παιχνίδια. Μεταξύ άλλων, θα βρει την επόμενη αγωνιστική τη City και όχι απλά την Manchester City, θα βρει μια θυμωμένη Manchester City στο Etihad AEK, καθότι χθες η City έφαγε 4 από την Paris Saint-Germain και ψάχνει που θα ξεσπάσει. Χθες η AEK για μένα θα έπρεπε να κοιτάξει και την ισοπαλία, γιατί θα πήγαινε στους 4 βαθμούς και πάλι θα ήταν δύσκολο να προκριθεί, αλλά όταν παίρνεις 0 σε ένα μάτς που δεν είσαι για 0 και πληρώνεις ουσιαστικά όλες τις αρνητικές συγκυρίες και τα timing του αγώνα, καταλαβαίνω καθένας ότι και ο ένας βαθμός χθες της AEK της έκανε.

Η ΑΕΚ έχει πράγματα να κρατήσει από το χθεσινό παιχνίδι. Είχε καλά διαστήματα που κατάφερε να βγάλει στο γήπεδο πράγματα. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο στενάχωρο το χθεσινό. Δηλαδή ένα παιχνίδι που βρίσκεις ευκαιρίες, είσαι ανταγωνιστικός εκτός από το τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι ένα μάθημα για όλους αυτό που συνέβη χθες, ότι η παραμικρή χαλάρωση, η παραμικρή ολιγορία στο επίπεδο του UEFA Champions League πληρώνεται. Δηλαδή γίνεται το λάθος με την αλλαγή του Γιώβιτς που βγαίνει πιο αργά από όσο έπρεπε να βγει, με αποτέλεσμα να πρέπει να περιμένει ένα λεπτό ο Βάργα ώστε να μπει μέσα σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, και εκεί το πληρώνει η ΑΕΚ, μένει με 10 και τρώει το 2-1. Κάνει λάθος εκεί και ο Μπρινιόλι, και γενικά είναι μια φάση που γίνονται αρκετά λάθη ώστε να μην το πληρώσει η ΑΕΚ. Πρέπει να μάθει μέσα από αυτά τα λάθη, αλλά δυστυχώς στο Champions League δεν υπάρχει πολυτέλεια να μην πληρώσεις τα λάθη σου.

γίνεται μια αρνητική κουβέντα για τις αλλαγές, ότι άργησαν να γίνουν. Γενικά στο δεύτερο μέρος η φρεσκάδα της Αχτάρ ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσε από μια στιγμή και έπειτα να ακολουθήσει η ΑΕΚ κυρίως τους νεαρούς βραζιλιάνους επιθετικούς που είχαν οι Ουκρανοί, και νομίζω πως αυτό πλήρωσε. Φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ότι πολλοί παίκτες όπως ο Βιτάλης, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαν μείνει από ανάσες και οι πιτσιρικάδες βραζιλιάνοι της Σαχτάρ έκαναν ό,τι ήθελαν. Πρέπει να ξεχάσει το χθεσινό η ΑΕΚ και να προετοιμαστεί ώστε να πάει στο Etihad και να προσπαθήσει να δείξει τον καλύτερο της σε αυτό και ίσως να πάρει κάτι από ένα μάτσο που είναι το μεγάλο outsider. Να πούμε για τη φοβερή ατμόσφαιρα, για το φοβερό κόσμο της ΑΕΚ, οι οποίοι χθες ήταν κάτι παραπάνω από 10.000. Η παρουσία τους ήταν συγκλονιστική. Πραγματικά ήταν λες και έπαιζαν στη Φιλαδέλφια. Ο κόσμος θα βρεθεί και την Τρίτη στο Etihad, θα είναι εκεί δίπλα της, και από εδώ και πέρα η ΑΕΚ κοιτάει στα επόμενα μάτια του Champions League. Όπως είπα, παίζει με Μεγαθύρια, City, Ρώμα, Real, Dortmund. Κοιτάει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτά τα παιχνίδια ώστε να βρεθεί στην 24η και να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Αυτά όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Πριν προχωρήσουμε στα σημερινά, Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό δηλαδή, να πάμε στο break μας και να επιστρέψουμε αναλυτικότερα.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
8: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
8: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
9: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
10: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
9: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
10: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
9: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
10: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής μας, Κοτσόνης Πυρίδου Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 6932 759 112.

Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα φιλοξενείται στο Βελοντρόμα από την Μαρσέη, και θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα εξωαγωνιστικό κομμάτι για ακόμη μια φορά στον Ολυμπιακό αυτές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα βιντεάκι που έχει αναρτηθεί στο X χθες το βράδυ, όπου ο παδί της Μαρσέιγ, και φημολογείται ότι ήταν μαζί και ο παδί της ΑΕΚ, μπουκάρουν θα πω εγώ, γιατί το βίντεο δείχνει να μπουκάρουν, όχι να μπαίνουν ήρεμα. Μπουκάρουν σε ξενοδοχεία λοιπόν της περιοχής της Μασσαλίας και ψάχνουν να βρουν Έλληνες φιλάθλους του Ολυμπιακού. Απαράδεκτα και επικίνδυνα πράγματα. Θέλει λοιπόν προσοχή για όποιον Έλληνα παραμένει στην Μασσαλία. Μακάρι να μπορούσα να σας δείξω αυτή τη στιγμή το βίντεο. Δεν μιλάμε για 4-5 άτομα, αλλά για ολόκληρες ομάδες που μπουκάρουν με το έτσι θέλω στα ξενοδοχεία. Αυτός είναι ο λόγος που επιμένει ΠΑΕ Ολυμπιακός να αποχωρήσουν από τη Μασσαλία και οι τελευταίοι φιλάθλοι που έχουν απομείνει, γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Παρόλα αυτά, από ό,τι ακούγεται και από ό,τι μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι που είναι στην Μασσαλία αυτή τη στιγμή, αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αποφασίσει να μείνουν και να επιχειρήσουν να μπουν στο γήπεδο, κάτι το οποίο, ξαναλέω, είναι αρκετά επικίνδυνο.

Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, χθες στη συνέντευξη τύπου ήταν ο Ιλγουαθήλ και ο Τσικίνιο και αμφότεροι ρωτήθηκαν για την απουσία του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος επιθετικός είπε ότι ο κόσμος μας ακολουθεί παντού και είναι στενάχωρο που δεν θα τους έχουμε στο πλευρό μας, αλλά θα μας δώσει ένα έξτρα κίνητρο να παίξουμε και να πάρουμε την νίκη και για τον κόσμο που ήθελε να κάνει το ταξίδι ή και που το έκανε και δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο γήπεδο. Ο Ιλγουαθήλ ρωτήθηκε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια όσο και στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έβγαλε ψυχή, πάθος και ήταν αποφασιστικός. Αν αυτά παίξουν ρόλο και στο σημερινό μάτς, εν μέρη συμφώνησε λέγοντας πως χρειάζονται όλα αυτά τα στοιχεία για το μάτς με τη Μαρσέιγα, αλλά και στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό υπήρχαν διαστήματα στα οποία παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και δεν ήταν μόνο θέμα πάθους, ψυχής και έντασης. Πρέπει να παίξουμε καλά και να πρεσάρουμε. Δεν θα αλλάξουμε πολύ το πλάνο μας απέναντι σε μια ομάδα η οποία επίσης θέλει την νίκη. Και γενικά, πριν ξεκινήσει η χθεσινή τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμο, ο Ιλγουαθήλ μάζεψε όλους τους παίχτες πριν την έναρξη της προπόνησης και τους μίλησε για περίπου 3 λεπτά, εξηγώντας τι θέλει από αυτούς στον σημερινό αγώνα.

Ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι απαιτητικό, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι σοβαρός, να αποφύγει τα λάθη και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Μαρσέη. Μπορεί να τα καταφέρει, γιατί η Μαρσέη είναι μια ομάδα η οποία από τη μία δημιουργεί πολύ εύκολα ευκαιρίες και σκοράρει με σχετική ευκολία, αλλά από την άλλη δέχεται και εύκολα γκολ. Η Μαρσέη δεν θα έχει τον Χάφτη στον Χόιμπερκ, δεν θα έχει και τον Κορνέλους, το στόπερ που έχει περάσει και παλιότερα από τον Πανετολικό. Αυτές είναι οι απουσίες της. Από πλευράς λοιπόν Μαρσέη, ο Ζενεσιό, ο προπονητής της, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό χθες στην συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και μια ομάδα με συχνή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα μας δυσκολέψει, αλλά θέλει και πάλι τη νίκη, και είπε ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο κόσμος, ο οποίος θα είναι στο πλευρό τους. Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει αρκετά ερωτηματικά. Ο Ελγουαθίλ θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με ένα 4-2-3-1 με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά έχει προβάδισμα ο Σάλιακα σε σχέση με τον Πέτερσεν. Αριστερά ο Μπρούνο, ο οποίος είχε ξεκινήσει και στο μάτς με την Γιαγκελόνια. Και στα στόπερ ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Η διάδα δεν σπάει συγκεκριμένη. Στα χάφου που έρθα με τον Έσε, δεν υπάρχει ο Φρόιλερ, και αυτό γιατί ίσως τον θέλει να τον φέρει από τον πάγκο, γιατί έχει παίξει 4 σερί 90 λεπτά με την Εθνική Ελβετίας και καπάκι τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται ανάσεις ο Φρόιλερ. Στο 10 τώρα ο Τσικίνιο, Ζώτα και Μάρτιν στα άκρα της επίθεσης, και μπροστά ο Γκονζάλες, ο οποίος έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τον Γιάρεμτσου.

Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα πολλά τρεξίματα και το πλάνο του Ολυμπιακού είναι pressing ψηλά. Θα πάει να κλέψει πάρα πολλές μπάλες, θα επιδιώξει να πηγαίνει πρώτος στις μονομαχίες και θα προσπαθήσει να σκοράρει και να βάλει δύσκολα στην Marseille. Ένα μάτς που θεωρώ θα είναι πολύ ανοιχτό, γιατί η Marseille συνηθίζει να έχει ψηλά τη γραμμή της αμυνάς της και αυτό προσφέρεται για ένα ανοιχτό παιχνίδι με γκολ. Να πω απλά ότι η Marseille έχει δεχτεί γκολ σε όλα της τα παιχνίδια φέτος, εκτός από δύο. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία και στοιχηματικά κάποιος αν το δει στο goal-goal, αλλά και γενικά για ένα μάτς με θέαμα, goal και μακάρι φυσικά να έρθει νίκη της ελληνικής ομάδας σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα με ένα εκ των φαβορί για τη διοργάνωση, την Marseille.

Στην Γαλλία την ίδια ώρα Όφη κοντράρεται με την Ρεν σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους κριτικούς, οι οποίοι ψάχνουν την υπέρβαση. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ρεν είναι η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα στην Ευρώπη ο Όφη, και από την Τζέσικα Σόφιας και από τη Χόφενχάιμ είναι σαφώς ανώτερη. Είναι ένα εμπόδιο πολύ υψηλό για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που ναι μεν έγινε η αρχή με την νίκη επί της Χόφενχάιμ, αλλά μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σήμερα σε μια δύσκολη έδρα με περίπου 30.000 κόσμου στις εξέδρες και απέναντι, όπως προείπα, σε μια ομάδα που εντυπωσιάζει μέχρι ώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα και βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Η άγνοια κινδύνου που διακατέχει τον Όφη, αλλά και το ότι δεν έχει το βάρος του φαβορί καθότι μεγάλο outsider, είναι νομίζω ο οδηγός για το match. Θα προσπαθήσει να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί και να χάσει από τη Ρένς κανείς δεν θα του πει τίποτα, οπότε νομίζω πως θα δούμε έναν Όφη κυρίως λίγο κλειστό σήμερα, γιατί μιλάμε για μια πολύ επιθετική ομάδα, γενικά οι γαλλικές ομάδες είναι πολύ γρήγορες μπροστά. Έναν Όφη ο οποίος θα ψάξει την κόντρα επίθεση και γιατί όχι μια ιστορική βραδιά και μια ιστορική νίκη στην Γαλλία.

Η πιθανή ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του Έλληνας τεχνικός είναι σε διάταξη 3-4-3 με τον Χρήστο Γιώργο κλασικά κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στα στόπερ του Κρίσμανιτς, Κοστούλα και Πούγκουρα. Στην τετράδα της μεσαίας γραμμής, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος στον άξονα. Και στην επίθεση ο Αετόρ από τη μία πλευρά, ο Φούντας από την άλλη και ο Κόντρος στην κορυφή.

Ανοίγει λοιπόν σήμερα και η αυλαία στο Conference League, πρώτη αγωνιστική, και στο χορό μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την πρεμιέρα του σήμερα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Ένας Παναθηναϊκός που φυσικά είναι το φαβόρι στα χαρτιά, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να ξεκινήσει νικηφόρα στη διοργάνωση, που είναι ένας από τους στόχους του το Conference League. Γενικά η διοργάνωση αυτή προσφέρεται για μεγάλες πορείες, και γιατί όχι να φτάσει μέχρι πάρα πολύ μακριά. Πέρσι, θυμίζουμε, η ΑΕΚ έφτασε μέχρι τα προμητελικά, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει δύο φορές, ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει, ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, οπότε στοχεύει ψηλά για τη διοργάνωση και θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα απόψε. Ο δεύτερος λόγος είναι για να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Κρίστιανσεν, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι με τραυματισμό. Ο Νίστρουπ δεν έχει δείξει ενδεκάδα στη μία προπόνηση που έγινε χθες. Οπότε η ενδεκάδα που θα σας πω είναι με κάποιες εκτιμήσεις, γιατί ο Νίστρουπ αποφάσισε χθες και στην προπόνηση αλλά και στη συνέντευξη τύπου να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, ευτυχώς το διορθώσαμε. Είχαμε μείνει στην πιθανή ενδεκάδα και πάμε λίγο γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Όπως είπα, 4-2-3-1 με τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια. Παντρόγγελεν και Ντεφράι στα στόπερ. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Τσάπρας με τη λογική του να πάρει κάποιες ανάσες ο Καλάμπρια λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών. Στα χάφ ο Κάγκουα που επιστρέφει στο βασικό σχήμα μαζί με τον Καμαρά. Στο 10 ο Ουναΐ, τα Μπόρδα ή Γιάγκουσιτ στο ένα άκρο, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αντίνο στο άλλο και ο Ντέσες μπροστά ώστε να πάρει ανάσες ο Ανδρέας Τετέι. Κάπως έτσι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, υπενθυμίζω, στο ΆΚΑ. Με βάση την προπόληση των εισιτηρίων, υπολογίζεται γύρω στους 30.000 φίλους του Παναθηναϊκού σήμερα στο γήπεδο.

Ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου έλεγε ότι πρέπει να αφήσουμε τον ντέρμπι πίσω μας. Χάσαμε γιατί ήμασταν κατώτεροι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν έγινε κάτι άλλο, ούτε φταίει ο διαιτητής. Ρωτήθηκε για την πίεση των 16 ετών χωρίς πρωτάθλημα που υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Απάντησε πως δεν με ανάγκασε κανείς να έρθει εδώ πέρα. Εγώ πήρα την απόφαση. Ξέρω την πίεση που υπάρχει, αλλά αν δεν την άντεχα, θα είχα πάρει ήδη το αεροπλάνο και θα είχα γυρίσει στην Δανία. Επίσης ρωτήθηκε για τον Ντετέι και την ιστορία της συκοφαντίας εις βάρους του και την υπόθεση με τη μήνυση κατά του δημοσιογράφου Κωστή Ραπτόπουλου. Απάντησε ότι δεν ασχολούμαι με social media και με αυτές τις τρέλες, δηλαδή θέλησε να το ξεκόψει. Έτσι κι αλλιώς ο Νίστρουπ δεν διατηρεί κάποιον λογαριασμό στα social media. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι. Εκεί είναι όλη η στραμμένη προσοχή στον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι με την Μπόρα Τσμανιαλούκα, και δεν κοιτάζει κάτι άλλο. Θέλει προσοχή, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους Βόσνιους, αλλά πρέπει να το δείξει στο χορτάρι και να πάρει την νίκη ώστε να μπει με θετικό πρόσημο στην League Face του UEFA Conference League.

Έντονο λοιπόν το ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα, πολύ ποδόσφαιρο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Να πω ότι η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνουν από τα κανάλια Magenta Sport, αλλά το Marseille Olympiacos θα έχει τηλεοπτική κάλυψη και από το Antenna παράλληλα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και Όφη. Μακάρι να έχουμε τους 9 βαθμούς στο τέλος της βραδιάς. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα, καλή ποδοσφαιρική βραδιά να έχετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Τώρα που η μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Κόμμα που έπιεσαι όλοντα.
5: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
6: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30. Πελοπόννησος FM 103.9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε.
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.